0: Wellness FM 93 και 6.
1: Oh, Father, tell me.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes. Τώρα
4: ο Κυριάκος Μαραγκός. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, η μέρα που δεν είναι Παρασκευή, αλλά πλέον επίσημα μπορούμε να τη μυρίσουμε. Έχουμε περάσει το δύσκολο κομμάτι της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα και από σήμερα επιτρέπεται επισήμως να απαντάμε σε κάθε νέα υποχρέωση με το υπέροχο ελληνικό. Να το δούμε από Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι στα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες, ξέρεις. Οι καλύτερες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο κόσμο μας, σαν σήμερα viral θεματάκια, ζώδια, ταξίδια και όλες εκείνες τις πληροφορίες που δεν πρόκειται να σας χρησιμεύσουν ποτέ, αλλά το βράδυ θα τις λέτε στους άλλους σαν να κάνετε έρευνα. Κάπου εδώ ο Οκτώβριος έχει αρχίσει να σοβαρεύει. Τα πρωινά έχουν ψυχρούλα, τα μπουφάν βγήκαν από τις ντουλάπες και το αιώνιο ερώτημα επέστρεψε. Να ανάψουμε τη θέρμανση ή να βάλουμε πρώτα άλλη μια ζακέτα? Η απάντηση φυσικά είναι ζακέτα πλέον, έτσι, με τόσο ακριβά καύσιμα. Μετά δεύτερη ζακέτα, μετά κουβερτούλα και κάπου στην τρίτη κουβέρτα κάνουμε σύσκεψη για το καλοριφέρ. Καφέ στο χέρι, ζεστός πλέον, ένταση ραδιοφωνική προς τα πάνω και διάθεση ακόμα ψηλότερα, γιατί έχουμε Πέμπτη και πλέον ο στόχος είναι ένας. Να φτάσουμε στην Παρασκευή χωρίς να μας αναθέσουν τίποτα καινούριο.
3: Energy Vibes.

15 Οκτωβρίου και ναι, η μέρα πορεύεται με χαμόγελο. Βάλτε μουσική, οργανώστε τα σχέδιά σας και αφήστε πάντα χώρο, εννοείται, στο πρόγραμμά σας για όσα σας φέρουν κέφι. Υπέροχες εκπομπές στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, δυνατά vibes και την καλύτερη μουσική από όπου και αν προέρχεται. Αν κάνουμε τώρα ένα rewind στην ιστορία, σαν σήμερα το 1582, ο Πάπας Γρηγόριος ο Έκτος είπε enough στο παλιό ημερολόγιο και έφερε το Γρηγοριανό. Αυτό που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Ναι, αν έχεις γενέθλια, μπορεί να τα χρωστά σε εκείνον. Το 1987, μια τέτοια μέρα, η Wall Street πέρασε τη χειρότερη Δευτέρα της, την Black Monday, όπως ονομάστηκε, με τη χρηματιστηριακή αγορά να κάνει βουτιά που ακούστηκε σε όλο τον πλανήτη. Σε πιο θετικά νέα, η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότης. Σας παρακαλώ, γιατί πίσω από κάθε καρπό, κάθε χωράφι και κάθε καλλιέργεια υπάρχει γυναικεία δύναμη και επιμονή. Και ναι, είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Reminder να τα πλένεις όχι μόνο για την υγιεινή, αλλά και για να κάνεις μικρό διάλειμμα από το κινητό σου. Μουσικά σαν σήμερα, το 1973, η Queen άνοιξε τη συναυλία για τους Mott of the Hoodle στο Newcastle, λίγο πριν αρχίσουν να γράφουν ιστορία. Οπότε, 15 Οκτώβρη, κρατάμε θετική διάθεση, πλένουμε χεράκια, ακούμε Queen και γεμίζουμε τη μέρα με ενέργεια. Energy vibes.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες Ότι, όπου το αναπάντεχο είναι καθημερινότητα και η ρουτίνα παίρνει άδεια άνευ αποδοχών. Εδώ ξετάβουμε τα πιο ξεχασμένα, πολλές φορές περίεργα και θεότρελα κόμματα της ιστορίας, της επιστήμης και της τέχνης, αλλά και του αθλητισμού, που θα σε κάνουν να πεταχθείς από την καρέκλα σου και να φωνάξεις. Μα καλά, πώς γίνεται να μην το ήξερα αυτό? Είναι σαν να βάζουμε τον εγκέφαλό σου σε escape room mode. Κάθε γωνιά μπορεί να κρύβει μια ανατροπή και κάθε γρίφος μια αποκάλυψη. Γιατί μεταξύ μας πάντα, όλοι και όλες χρειαζόμαστε μια δόση μαγείας μέσα στην ημέρα, και τι καλύτερο από το να μαθαίνεις κάτι που κάνει την καθημερινότητά σου λίγο πιο συναρπαστική. Ήξερες ότι ο Michael Jordan αποσύρθηκε 2 φορές από το NBA? Ο Michael Jordan, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, έχει αποσυρθεί από το NBA 2 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Η πρώτη του απόσυρση ήρθε το 1993 μετά τον θάνατο του πατέρα του, και ο Jordan αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του, να παίξει επαγγελματικό baseball. Μετά από μια σύντομη καριέρα εκεί στο baseball, επέστρεψε στο NBA το 1995, οδηγώντας του Chicago Bulls σε 3 ακόμα τίτλους πρωταθλητή. Η δεύτερη απόσυρση ήρθε το 1999 μετά από 6 τίτλους NBA και πολλαπλά ατομικά βραβεία. Αλλά το 2001 επέστρεψε ξανά στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με τους Washington Wizards, όπου έπαιξε για 2 ακόμα χρόνια πριν οριστικά αποσυρθεί το 2003. Η επιστροφή του Michael Jordan στο μπάσκετ 2 φορές έχει καταγραφεί στην ιστορία του αθλητισμού ως απόδειξη της ανθεκτικότητας όσο και του πάθους του για το παιχνίδι, και ενίσχυσε τη θέση του ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες και αθλητές όλων των εποχών. Για να μην πούμε σίγουρα, ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Κάθε μέρα στην παρέα αυτή την ώρα είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τώρα σου έχω 10 φράσεις που οι μεγαλύτεροι θεωρούν αθώες και οι νεότεροι ακούν και βγάζουν καπνούς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες τέτοιες ατάκες που περνάνε από γενιά σε γενιά σχεδόν σαν οικογενειακό κοιμήλιο. Πρώτη και καλύτερη. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, ξέρεις, το έχεις ακούσει. Μια πρόταση που ξέρεις πως αρχίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει. Μετά έχουμε το αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από το σπίτι. Για κάποιους αν δεν έχεις φύγει στις 7.30 με τα περάκια στο χέρι και δεν έχεις βρήσει δύο φορές την κίνηση, δεν θεωρείται εργασία. Άλλοι αγαπημένοι, απλώς πρέπει να δουλεύεις περισσότερο. Ναι, γιατί προφανώς το πρόβλημα λύνεται αν δουλέψεις τόσο πολύ ώστε να μην έχεις χρόνο να θυμάσαι ότι έχεις πρόβλημα. Και φυσικά το αξεπέραστο, γιατί δεν αγοράζεις ένα σπίτι. Σωστά, πώς δεν το σκέφτηκα. Πετάγομαι μετά τη δουλειά να πάρω ένα. Θέλεις τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Και το μεγάλο οικογενειακό φινάλε είναι το εξής. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Εκεί απαντάς απλά. Γιατί δεν έχω αγοράσει ακόμα σπίτι. Μου είπες να τα κάνω όλα με τη σειρά. Τελικά κάθε γενιά έχει τις δικές της ατάκες. Και πιθανότατα σε μερικά χρόνια οι σημερινοί νέοι θα λένε στους επόμενους. Εμείς στην ηλικία σου είχαμε μόνο TikTok και μια χαρά μεγαλώσαμε.

0: Ημέρες και την επόμενη πάλι πρωί-πρωί στην αναφορά βγαίνει ο Μιτσάρας και λέει:
1: Στρατιώτης πεζικού Μιτσάρας Καραμπουζουκλής, αναφέρω κύριε διοικητά ότι επέστρεψα μετά από τριήμερη άδεια.
2: Καλώς ήρθες, του λέει ο διοικητής. Μιτσάρα, τι κάναμε, αγόρι κορίτσι?
1: Δεν ξέρω κύριε διοικητά,
0: απαντάει ο Μιτσάρας.
2: Τι δεν ξέρεις, Μιτσάρα?
1: Δεν ξέρω κύριε διοικητά, είναι νωρίς ακόμα, σε 9 μήνες θα δείξει.

Εδώ μαζί, στο αγαπημένο σου ραδιοφωνείο, είμαι ο Κυριάκος και μια ιστορία που θυμίζει ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι στο χρήμα αλλά στην πράξη έρχεται αμέσως τώρα. Ο Ιβόν Σουινάρ, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα, είναι ο ιδρυτής της Παταγωνία. Έκανε κάτι που λίγοι τολμούν. Χάρισε ολόκληρη την εταιρεία του αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για να στηρίξει τον πλανήτη. Αντί να την πουλήσει ή να την μεταβιβάσει στα παιδιά του, τη δόρισε σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ώστε όλα τα κέρδη να πηγαίνουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια κίνηση τόσο απλή στην πρόθεση, αλλά τεράστια στη σημασία. Δεν το έκανε για προβολή, αλλά από βαθιά πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει, να δημιουργεί και να επιχειρεί χωρίς να καταστρέφει ό,τι τον περιβάλλει. Ο Σουινάρ απέδειξε ότι ο ανθρωπισμός δεν χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις, χρειάζεται απλότητα, πράξη και συνέπεια. Και το μόνο που μένει είναι να βρει μιμητές, ανθρώπους που θα καταλάβουν πως η μεγάλη επένδυση είναι η προσφορά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Είμαι ο Κυριάκος. Και αν νιώθεις πως η σχέση σου χρειάζεται μια αλλαγή, είσαι στο σωστό σημείο. Όλοι περνάμε φάσεις στη σχέση μας. Λίγο η ρουτίνα, λίγο οι ευθύνες και η φλόγα φαίνεται να σβήνει. Ο Οκτώβριος λοιπόν προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε ζώδιο να ανανεώσει τη σχέση του, κάνοντας την ξανά συναρπαστική. Κριός, ο Οκτώβριος σε καλεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Οργάνωσε μια εντυπωσιακή δραστηριότητα που θα αναζωπυρώσει τη φλόγα στη σχέση σου, όπως μια μικρή απόδραση ή μια έκπληξη που θα ανεβάσει την αδρεναλίνη. Ταύρος, για σένα οι στιγμές οικειότητας είναι σημαντικές. Προγραμμάτισε λοιπόν ένα αρωματικό δείπνο με κεριά στο σπίτι ή μια βραδιά αφιερωμένη στην συναισθηματική σύνδεση με το τέρι σου, εκτιμώντας την σταθερότητά του. Δίδυμοι, επικεντρώσου στην επικοινωνία. Ξεκινά νέες συζητήσεις και κάνε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, φέρνοντας έτσι διασκέδαση στην καθημερινότητά σας. Καρκίνος, δείξε τρυφερότητα και φροντίδα. Μικρές χειρονομίες αγάπης και υποστήριξης θα κάνουν τη διαφορά, ενισχύοντας την αφοσίωσή σου προς τον ή την σύντροφό σου. Λέων, λάμψε και δείξε πόσο σημαντικός είναι ο ή σύντροφό σου. Αφιέρωσε χρόνο αποκλειστικά για εκείνον εκείνη, αφήνοντας πίσω υποχρεώσεις και deadlines και θα δεις το πάθος να φουντώνει ξανά. Παρθένος, επένδυσε σε λεπτομέρειες που θα ενισχύσουν τη σχέση σας, καθάρισε και οργάνωσε το κοινό σας χώρο ή κάνε μερικές εκπλήξεις που θα δείξουν πως προσέχεις τις ανάγκες του αγαπημένου σου. Ζυγός, δημιούργησε αρμονία και ισορροπία. Ένα ρομαντικό δώρο ή μια βραδιά που θα ενισχύσει τη σύνδεση και την αγάπη σας θα φέρει την ισορροπία που χρειάζεστε. Σκορπιός, επικεντρώσου σε βαθιές και ειλικρινές συζητήσεις. Η ανοιχτή επικοινωνία θα αναζωογονήσει τη σχέση σας, διώχνοντας αμφιβολίες και ανασφάλειες. Τοξότης, αναζήτησε περιπέτεια και νέες εμπειρίες. Ένας αυθόρμητος προορισμός ή μια νέα δραστηριότητα θα ανανεώσει την ενέργεια και το ενδιαφέρον σας. Εγώ καιρός, σταθερότητα είναι το κλειδί. Επένδυσε ποιοτικό χρόνο μαζί, οργανώντας μικρές αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη μια ρομαντική βόλτα τη νύχτα. Υδροχός, φέρε νέα πρωτοτυπία στη σχέση σας. Δοκιμάστε ασυνήθιστες ιδέες και δραστηριότητες που έχετε ξαναδοκιμάσει πιθανά, ενισχύοντας έτσι την δημιουργικότητά σας. Τέλος, ιχθύες. Βρες τρόπους να ταξιδέψετε σε ένα κόσμο φαντασίας. Οργάνωσε μια ρομαντική απόδραση ή μια ιδιαίτερη βραδιά γεμάτη συναισθηματική σύνδεση για να εμπλουτίσεις τη σχέση σας.

Υπάρχουν ταινίες που βλέπεις, συγκινείσαι και προχωράς. Και υπάρχουν ταινίες όπως ο Ναυαγός που μένουν χαραγμένες μέσα σου για πολλά χρόνια. Και όμως ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, ο Tom Hanks, αποκάλυψε πρόσφατα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας που δεν αντέχει να παρακολουθεί ούτε σήμερα. Όχι η συντριβή του αεροπλάνου, όχι οι ατελείωτες ημέρες μοναξίας στο νησί, ούτε καν εκείνη η στιγμή που αποχαιρετά τον θρυλικό Wilson την μπάλα του μέσα στον ωκεανό. Η σκηνή που τον στοιχιώνει βρίσκεται στο τέλος της ταινίας, όταν ο Chuck, μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, επιστρέφει στον πολιτισμό και συναντά ξανά την Kelly, τον μεγάλο έρωτα που άφησε πίσω του. Εκεί όπου της επιστρέφει το ρολόι που κουβαλούσε μαζί του όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του. Ο Hanks εξήγησε ότι σε εκείνη τη σκηνή έκανε μια μικρή κίνηση που δεν ανήκε στον χαρακτήρα του Chuck, αλλά στον ίδιο. Κάτι που κατάλαβε μόνο όταν είδε την ταινία ολοκληρωμένη. Από τότε, κάθε φορά που η ταινία φτάνει σε εκείνο το σημείο, σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Ίσως γιατί εκείνη η σκηνή κρύβει κάτι που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή. Τη συνάντηση με κάτι που αγαπήσαμε πολύ, αλλά η ζωή αποφάσισε να το αφήσει πίσω. Όχι επειδή δεν τον θέλαμε, αλλά επειδή ο χρόνος προφανώς προχώρησε χωρίς εμάς. Και γι' αυτό ο Ναυαγός παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο ανθρώπινες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Γιατί τελικά δεν μιλάει μόνο για την επιβίωση σε ένα ερημονήσι. Μιλάει για τις χαμένες ευκαιρίες, τους μεγάλους έρωτες και τις δεύτερες ευκαιρίες που μερικές φορές δεν έρχονται ποτέ. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που για σήμερα τουλάχιστον όλες έχουν σχέση με τα ξενοδοχεία των διακοπών μας. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι περισσότεροι όταν μπαίνουν στο δωμάτιο δεν είναι το κρεβάτι αλλά ο κωδικός του Wi-Fi. Το διακοσμητικό μαξιλάρι που βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι είναι ίσως το πιο παραμελημένο αντικείμενο του δωματίου. Οι περισσότεροι το πετάνε στο πρώτο λεπτό και το ξαναβλέπουν μόνο όταν φεύγουν. Τα μικρά σαμπουάν και τα βρόλουτρα του ξενοδοχείου έχουν γίνει το πιο νόμιμο σουβενίρ των διακοπών. Σχεδόν όλοι και όλες, πες το στα αλήθεια, έχουμε γυρίσει σπίτι με ένα-δύο στη βαλίτσα μας. Οι καθρέφτες των ξενοδοχείων είναι σχεδόν πάντα φωτισμένοι καλύτερα από του σπιτιού μας. Γι' αυτό στις διακοπές όλοι βγαίνουμε λίγο πιο φωτογενείς. Και τέλος, υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Όσο πιο αθόρυβα προσπαθείς να κλείσεις την πόρτα του δωματίου στις δύο τα ξημερώματα, τόσο πιο δυνατά θα κάνει μπαμ και θα ξυπνήσει όλο τον όροφο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ

0: πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Travel Energy Tips.
8: Πιάσαμε τους ίδιους που λες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μας φέρνουν τις δικές τους αγαπημένες προτιμήσεις και προορισμούς. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω και θα σας ταξιδέψω στην μαγική Ιρλανδία. Εκεί το 2006 η Στέφανη Τσάσταϊν και ο σύζυγός της έψαχναν έναν προορισμό για το μήνα του μέλητος. Η Στέφανη δεν είχε ταξιδέψει ποτέ σε διεθνή μέρη. Επέλεξαν την Ιρλανδία επειδή είχαν ακούσει υπέροχα λόγια για το τοπίο, όσο και την ιστορία της. Η Στέφανη λοιπόν, που τώρα είναι ιδρύτρια στο Infinity Ireland Travel, δήλωσε στη HuffPost ότι ήταν ξετρελαμένη από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ανυπομονούσε περισσότερο για τις εμβληματικές τοποθεσίες όπως τα Cliffs of Moher και το Εθνικό Πάρκο Killary, ενώ ήταν εντυπωσιακά όλα όσα συνάντησε, ήταν οι άνθρωποι και οι τοπικές τοποθεσίες που κατέληξαν να τις μείνουν περισσότερο αξέχαστες. Αυτή και ο σύζυγός της περνούσαν εντυπωσιακά τις ημέρες τους ανάμεσα σε μικροσκοπικά καταστήματα, επισκεπτομένοι παλιές μικροσκοπικές pubs και ανακαλύπτοντας κρυμμένα στολίδια που δεν υπήρχαν στους οδηγούς τους, όπως ένα πέτρινο φρούριο του 300 μετά Χριστό που βρίσκεται στη μέση ενός χωραφιού ενός αγρότη. Μέσα από εκείνο το ταξίδι και μερικές επισκέψεις, η Στέφανη αποφάσισε να βοηθήσει και άλλους να γνωρίσουν την αυθεντική τοπική Ιρλανδία. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Ιρλανδία συχνά προσπαθούν να γυρίσουν όλα τα εμβληματικά αξιοθέατα. Η ίδια ενθαρρύνει τους ανθρώπους να πηγαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς ώστε να έχουν χρόνο να γνωρίσουν τους ντόπιους, να περιπλανηθούν σε λιγότερα γνωστά σημεία και να αφήσουν χώρο για μία ακόμα περιπέτεια. Αν λοιπόν η Στέφανη δεν σας έπεισε, μπείτε στο διαδίκτυο να μάθετε περισσότερα πράγματα για την Ιρλανδία και εμείς θα σας ευχηθούμε bon voyage!

Λοιπόν, μεγάλη ερώτηση και μεγάλη απορία. Ποιος είναι επιτέλους ο Ζαν Φιλ? Αν τελευταία βλέπετε στα social media έναν περίεργο τύπο στο Παρίσι με ξανθό καρέ, στριφτό μουστάκι και καρό κουστούμι, συνήθως στέκεται και μπροστά στον πύργο του Άιφελ και ξαφνικά αρχίζει να ρίχνει μπουνιές στον αέρα, μην ανησυχείτε, δεν χάλασε το κινητό σας. Είναι ο Ζαν Φιλ, ένας viral χαρακτήρας που εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Πιθανότατα δεν υπάρχει καν. Οι αναφορές τον θέλουν δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος βρίσκεται από πίσω. Και επειδή το ίντερνετ δεν ξέρει πότε να σταματήσει, εμφανίστηκε μέχρι και με coin, έτσι με το όνομά του. Δηλαδή φτάσαμε στο 2026, ένας άνθρωπος που πιθανόν δεν υπάρχει κάνει πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα και γίνεται διάσημος. Εντάξει, influencer είναι, τι άλλο θέλει.

Και κάπως έτσι η Πέμπτη μας εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα κάναμε βολτίσα στην ιστορία της 15ης Οκτωβρίου. Θυμηθήκαμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν αποσύρθηκε, επέστρεψε, ξανά αποσύρθηκε και ξανά επέστρεψε. Άνθρωπος που προφανώς δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει σύνταξη ή θέλει να συνεχίσει. Ρίξαμε μια ματιά στις σχέσεις των ζωδίων, ταξιδέψαμε μέχρι την Ιρλανδία και γνωρίσαμε πριν από λίγο τον Ζαν Φιλ, τον viral τύπο που τελικά μπορεί να μην υπάρχει καν. Και κάπου εδώ, πριν φύγουμε, κρατήστε το σημερινό μας φθινοπορεινό απόφθεγμα. Η Πέμπτη του φθινοπόρου είναι σαν τη ζακέτα. Μπορεί να μη σε ενθουσιάζει όταν τη βλέπεις, αλλά ξέρεις ότι κάπου εκεί κοντά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Οπότε σήμερα δεν βιαζόμαστε, δεν γκρινιάζουμε και κυρίως δεν αναλαμβάνουμε τίποτα καινούριο που μπορεί κάλλιστα να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο επιστρέφουμε με την ωραιότερη λέξη του εργασιακού λεξικού. Παρασκευή. Μέχρι τότε χαμόγελο, μουσική και υπομονή. Μια Πέμπτη έμεινε, μην τη φοβάστε. Είναι η Παρασκευή με πολιτικά. See you tomorrow!

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Θέλεις και εσύ να μπεις στον κόσμο της μουσικής? Η μπάντα του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς σε περιμένει. Μάθε φλάουτο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εφώνιο, τούμπα ή κρουστά και γίνε μέλος μιας πραγματικής μπάντας. Μαθήματα, πρόβες, συναυλίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις με τη μουσική να μας ενώνει. Η φίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της μπάντας. Πληροφορίες και εγγραφές στο Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς στο 24670-27720.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
8: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
13: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
14: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε λίγο βραχνιασμένοι, αλλά δεν βαριέσαι. Κρύωμα είναι, θα περάσει. Λίγα λεπτά μετά τις 9, από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη Καλλιθέα μας.

0: μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Έχει κάποιος στο στούντιο μου, κάτι πάει στραβά σήμερα. Εισέβαλε κανένας εδώ?
0: Όχι. Γιατί, τι έχει συμβεί?
1: Περίεργα ακούω εσένα, περίεργα ακούω εμένα, τα ακουστικά
0: περίεργα
1: μου.
0: Περίεργα με ακούς εμένα
1: είναι...
0: διότι είμαι βραχνιασμένο το
1: όχι,
0: παιδί.
1: Όχι, όχι, αυτό το κατάλαβα. Σ' ακούω όμως τέρμα στα αυτιά μου.
0: Τέρμα στα αυτιά σου?
1: Ναι, σ' ακούω δηλαδή πεντακάθαρα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Είδες λοιπόν.
1: Και επίσης τα ακουστικά μου φαίνεται ότι κάποιος, σαν να τα έχει βάλει κάποιος που έχει μεγαλύτερο κεφάλι από μένα.
0: Τι να σου πω. Εγώ σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε Pavlov's Dog. Έτσι. Να τα πούμε αυτά. Να ευχαριστήσουμε πραγματικά τον τραγουδιστή για τα πολύ ωραία τραγούδια που μας χάρισε. Julia, you've set the standards. Ήταν από τα πρώτα ροκ συγκροτήματα που αρχίσαμε να ακούμε εκεί τη δεκαετία του 70. Το πιο γνωστό τραγούδι είναι το Julia.

0: Έγινε κάτι και το ακούμε.
1: Πέθανε ο τραγουδιστής τους.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Οπότε, έτσι, τίμης ένεγεν σήμερα, ξεκινάμε με αυτό. Είσαι εντάξει τώρα, παιδί μου, με τα ακουστικά?
0: Τι να σου πω, ρε φάδερ. Θα δείξει.
1: Θα δείξει. Πρέπει να ρωτήσει τον brother, γιατί εδώ χθες γινότανε εργαστήριο και τα λοιπά. Ήτανε πολλοί κόσμος εδώ. Μήπως κάτι έγινε, δεν το ξέρω. Μήπως έκαναν καμία εκπομπή παράξενη. Ακούσατε κάτι παράξενο?
0: Πήγε κάκα, είχαμε κάτι, παιδιά, πείτε
1: ναι,
0: κι εσείς.
1: Για πείτε μας, πείτε μας.
0: Ακούστε λοιπόν, κάτι στις συχνότητες.
1: Λοιπόν, παιδιά, πρώτα να ξεκινήσουμε με τις ευχές μας στο Σαβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριο Καλλινικό, που σήμερα είναι η γιορτή του και το ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα. Ο Θεός να τον έχει καλά και να σκέφτεται πάντα πως αυτή η πόλη και αυτός ο νομός θα πάνε με τη βοήθεια του Θεού μπροστά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Μητροπολίτη. Και θα σας πούμε και συνέχεια, υπάρχει και ένα πρόγραμμα σήμερα, αν θέλετε και εσείς προσωπικά να το ευχηθείτε. Λοιπόν, Χελένα, από την άλλη, τι μαντεψιά κάναμε χθες για το πετρέλαιο θερμάνσεως?
0: 1,58 είχες πυρεθύριο.
1: 1,58 δεν είπα?
0: Ναι.
1: Μέση τιμή πώλησης πετρελαίου θέρμανσης σήμερα στην Καστοριά, κυρίες και κύριοι, 1,58. Μπορεί να το βρείτε και 1,57, μπορεί να το βρείτε και 1,59. Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Καστοριά είναι 1,58. Μια χαρά, μια χαρά. Τζάμπα πράγμα. Και ένα 1500 που θα πάρουμε από την επιδότηση, όσοι πάρουν δηλαδή, έναν τόνο ουσιαστικά, έναν τόνο κέρασμα από το κράτος. Καλό. Ένα τόνο, ρε Έλενα. Ένα τόνο πετρέλαιο σου δίνουν. Τζαμπαντάν, δεν θέλεις? Δεν θέλεις.
0: Ρε, ρίξε την τιμή εκεί πέρα να πάρω εγώ όσο θέλω.
1: Να πάρει, ευχή να πάρει.

0: Στον κύριο Μαρινέλη να πούμε τα χρόνια μας. Τα χρόνια μας πολλά, λέει, παιδιά, που μας παρασύρωμε. Την καλημέρα μας. Χρήστο, τι γίνεται στα ΣΟΑ, στα στρατόπεδα μπήκαν πετρέλαια. Τι γίνεται, ζεσταίνεστε ή μπα. Για δώσε μας ένα στίγμα. Χαιρετώ Αργύρι Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλή προπαρασκευή. Προπαρασκευή σήμερα.
1: Προπαρασκευή, ναι.
0: Και ακριβώς το μέσο του Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Τι ωραία.
0: Ο Στράτος, καλημέρα. Δύο ευχές κάθε πρωί λέω στην Παναγιά μου.
1: Πρέπει να παγγείλεις.
0: Α, να παγγείλω, συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί μου το έστειλε και εμένα.
0: Λοιπόν, δύο ευχές κάθε πρωί λέω στην Παναγιά μου να είναι καλά όσοι αγαπώ. Και να έχω την υγειά μου.
1: Μα το έχει ξαναστείλει τώρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ωραίο. Μπράβο, μπράβο Στράτο. Πολύ μ' άρεσε.
1: Αν δεν μα το έχει στείλει ο Στράτο, κάποιο μα το έχει ξαναστείλει. Γιατί θυμάμαι να το έχω απαγγείλει κι εγώ.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος τι μας λέει από τα στρατόπεδα. Ελάχιστη ποσότητα πετρελαίου στο ίδιο έργο θεατές. Βλέπεις. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Αχ,
0: παιδιά. Χαιρετώ, Γρηγόρη. Νούμερο ένα περίπτερο. Καλή προπαρασκευή με υγεία. Κρίμα στην ΑΕΚΑΡΑ. Τι κρίμα, τι κρίμα. Τι φάγατε την ομάδα. Τι φάγατε την ομάδα. Ούτε αλλαγές δεν ξέρετε να κάνετε. Πήγαινε ο άλλος αργά αργά. Ρε τρέχα να βγεις εδώ. Μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα πια. Ο νέος κανονισμός. Έμειναν με 10 παίκτες. Το παστέλωσαν οι άλλοι. Έλενα, συγγνώμη. Ποιος φταίει τώρα, εγώ. Χθες το βράδυ λέει 10 η ώρα η Αρκούδα ήταν στο κέντρο υγείας. Μπα.
1: Α, θα είχε κάποιο θέμα.
0: Σε κάπ. Από πίσω μεριά, μάλιστα, να προσέχουμε και. Μάλιστα. Προσοχή λίγο, παιδιά, και ευρύτερη περιοχή κέντρου υγείας. Που είναι και στην άκρη του Άργους και λογικά είναι, πώς να σου πω, ανάμεσα στη φύση και στην κατοικημένη περιοχή. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Πέμπτη σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Τυχιού σήμερα ο κύριος Πέρης.
1: Α, τα χαιρετίσματά μου στη Τυχιό.
0: Έτσι.
1: Θα πάω και εγώ σήμερα το μεσημέρι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα πάω στο μεσημέρι, ρε κύριο.
1: Μεσημέρι και Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Στο εξοχικό. Πάμε. Θα πάμε Τυχιό όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Τι λες, ρε Έλενα.
1: Ανυπομονώ, όπως καταλαβαίνεις. Να βρω την ησυχία μου.
0: Θα βρεις ησυχία στο Τυχιό Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε δούμε καθόλου Σαββατοκυριακό.
1: Όχι,
0: λοιπόν.
1: Ούτε μια μέρα.
0: Έλα ρε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Να πάμε Γερμας Φάρμ. Δώσε λίγο Γερμας Φάρμ.
0: Το πετανόστιμο κρεβολίου μας στην Ιαλεύχη. Με φανταστικές προσφορές κάθε μέρα. Φυσικά κάθε Τετάρτη έχουμε τη Super Duper προσφορά. Αλλά κάθε μέρα θα βρείτε ωραίες προσφορές. Γερμας Φάρμ. Είμαστε Νέα Ιαλεύχη. Και εκεί θα βρείτε το σάκι, το σανάτσιο.
1: Έλα ρε σάκαρε.
0: Την αγνή μας στο θηρίο, την ατσαλένια, τη σιδερένια και τον χειρουργό. Τη σειρά μου 89ΑΕΣΟ, βασιλάκης μου. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, σας δίνουν τα καλύτερα παιδιά για να περνάτε ωραία και στην οικογένεια και στην παρέα. Φέρτε μου τα καναδέρ να σβήνω τις φωτιές. Είμαστε Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή 82.

0: Να χαιρετήσω τον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο.
1: Γεια σας κύριε Ρούλη. Θα είναι ο κύριος Βελίδης σήμερα μαζί μας, μου είχες πει.
0: Μάλιστα.
1: Θα έρθει εδώ.
0: Ναι, θα έρθει εδώ, έχει κανένα πρόβλημα.
1: Κάτι άλλο, όχι καλέ. Κάτι άλλο. Αχ.
0: Όλοι οι δημοκράτες θα έρχονται από εδώ.
1: Μόνο οι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Τα άλλα κόμματα δεν τα φέρνουν εδώ.
0: Από το τηλέφωνο.
1: Κάτι άλλο που θα έχουμε σήμερα.
0: Κοίταξε, θα έχουμε ανάλυση για το πετρέλαιο θερμάσεως,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Το κατάλαβα, εντάξει.
0: Οπότε, ο κύριος Λάζαρος Ζης θα είναι σίγουρα μαζί μας σήμερα. Παράλληλα έχουμε την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για την αναβάθμιση των νοσοκομείων 7.380.000 ευρώ. Τι θα γίνει με αυτά τα 7.380.000 ευρώ? Θα μάθετε στην εκπομπή μας. Ελάκη, θα τα πούμε.
1: Γιατί να μην τα πούμε.
0: Ωραία.

0: Έρχεται και 24ωρη απεργία των δασκάλων εκπαιδευτικών.
1: Α, θα απεργήσω.
0: Θα απεργήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγκέντρωση 12 η ώρα.
1: Α, δάσκαλοι.
0: 21 δεκάτου.
1: Δάσκαλοι και καθηγητές.
0: Λογικά και καθηγητές.
1: Α, θα απεργήσω.
0: 21 Οκτωβρίου. Έχουμε την εβδομάδα δηλαδή. 12 η ώρα μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά. Λες να μαζευτεί κόσμος.

0: Antennes FM 93.6.
1: Αν προλάβουμε σήμερα, θα δούμε και ίσως και αύριο, έρχεται το Laser Run στην Καστοριά. Είναι ένα νέο συναρπαστικό άθλημα που συνδυάζει το τρέξιμο και τη σκοποβολή με πιστόλι laser.
2: Το είχαμε σχολιάσει κάποιο στιγμή.
1: Το είχαμε σχολιάσει, είναι το Σάββατο 17, έρχεται μεθαύριο, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, από τον Αθλητικό Μορφωτικό Γυμναστικό Σύλλογο Κρόνο, και ίσως να έχουμε κάποια στιγμή τον Παναγιώτη Μπαμπούλη στην συχνότητά μας. Οπότε έχουμε πολύ υλικό και σήμερα.
2: Έχουμε δουλίτσα.
1: Έχουμε δουλίτσα και σήμερα.
2: Έχουμε και ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, βέβαια. Βεβαίως. Που είναι μαζί μας. Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλιούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και έκανα ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει στα Κίκας Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Να χαιρετήσω τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα στο κεφαλάρι μας. Καλημέρα σας και καλή Πέμπτη με υγεία. Γεια σου ρε φίλε. Να χαιρετήσω και τη Μένη αγαπημένη. Την καλημέρα μου λέει και ευχές πολλές για μια Πέμπτη γεμάτη με χαρές.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο και αυτό με καταληξία. Μπράβο ρε παιδιά.

0: Σήμερα λοιπόν, παιδιά, πρώτο θέμα είναι γενικά το πετρέλαιο θερμάσεως, αλλά για να δούμε. Ένα, επαναλαμβάνω, 58 η μέση τιμή για την Καστοριά. Από βενζινά σε βενζινά εδώ στην Καστοριά μπορείτε να το βρείτε από 1,57 έως 1,59. Γι' αυτό λέμε μέση τιμή 1,58 σήμερα στην Καστοριά. Κάναμε μια αναφορά νωρίτερα. Αν ναι, τα στρατόπεδά μας έχουν ή τα ΣΟΑ έχουν πετρέλαιο. Για να δούμε τι ισχύει εκεί. Γιατί κάτι διαβάσαμε ότι έμειναν οι άνθρωποι χωρίς πετρέλαιο. Χρήστος Μαρινέλης μαζί μας. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βατσούλη, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα κύριε Μαρινέλη.
0: Για να ρωτήσω λίγο, ποιο καθεστώς ισχύει για σας και για τα στρατόπεδα που είναι οι στρατιώτες βέβαια, αλλά και για, για τους χώρους όπου είναι το προσωπικό, τα διοικητήρια ή και τα σπίτια σας, τα ΣΟΑ.
1: Το καθεστώς το οποίο ισχύει είναι ότι η περίοδος έναρξης λειτουργίας των κεντρικών θερμάσεων είναι από σήμερα, 15 Οκτωβρίου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μέχρι χθες δεν θα μπορούσατε να ανάψετε...
1: Όχι, μα δεν άναψαν.
0: Α, δεν αναβούν, μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Και τελειώνει 31 Μαρτίου, τώρα ενδεχομένως ανάλογα τις καιρικές συνθήκες δίνεται ή δεν δίνεται, ανάλογα τον καιρό, παράταση για λίγες μέρες μετά την 21η Μάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Το ζήτημα είναι ότι για την έναρξη λειτουργίας των κεντρικών θερμάτων απαιτείται να είναι και γεμάτες οι δεξαμενές του πετρελαίου.
0: Και τι λένε οι δεξαμενές σήμερα που άνοιξε το πετρέλαιο λοιπόν και για σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι προχθές όλες οι δεξαμενές μιλάμε για 28 λεύτες, 28 καυστήρες.
0: Μισό λεπτά, 28 λεύτες είναι στο νομό Καστοριάς.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για όλες, για όλους τους λέβητες, δηλαδή για, όλες, για όλα τα κτίρια. Είτε αυτά αφορούν χώρους εργασίας, διοικητήρια, δημιουργίες συντηρήσεως, μαγειρία κλπ. Είτε αφορούν χώρους διαβιώσεως προσωπικού όπως τα πυλάκια, οι στρατιωτικές οικίες που αναφέρεται, αναρωτήρια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Στο σύνολό τους λοιπόν μιλάμε για 28 λέβητες.
0: 28 λέβητες, λοιπόν, μάλιστα.
1: Των οποίων οι δεξαμενές, η χωρητικότητά τους είναι 70 τόνοι.
0: 70 τόνοι, μάλιστα.
1: Η χωρητικότητα την οποία έχουν. Μέχρι προχθές ο χαμηλότερος είχε 80 λίτρα πετρέλαιο και ο υψηλότερος γύρω στα 300 λίτρα. Εκ των οποίων, όπως καταλαβαίνετε, γύρω στα 100-150 δεν τραβάει κιόλας.
0: Ποιος ρυθμίζει πότε ανοίγει και πότε κλείνει το κουμπί?
1: Το κουμπί υπάρχουν οι διαταγές,
0: ναι,
1: με προβλεπόμενες ώρες ανάλογα με το μέσο όρο θερμοκρασίας της ημέρας.
0: Ναι.
1: Το μέγιστο που μπορούν να λειτουργήσουν ανάλογα τον καιρό είναι 8 ώρες, συν 2 ώρες σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων.
0: Μάλιστα.
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Νατσούλη, και το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι η πρώτη χρονιά που αναδεικνύουμε αυτό το σύστημα. Το είχαμε αναδείξει και πέρσι, ναι, το είχαμε αναδείξει και το 2022, το είχαμε αναδείξει και το 2020.
0: Δεν βλέπω να λύνεται πάντως.
1: Η ποσότητα η οποία ήρθε ήταν αμπειροελάχιστη, φυσικά δεν ήταν για όλους τους λέβητες, ήταν για πολύ λίγους, προκειμένου να λειτουργήσουν και δόθηκε έμφαση εκεί που διαβιεί το προσωπικό.
0: Να ρωτήσω επίσης που έχω απορία, απορία ακόμα. Στα ΣΟΑ, παραδείγματος χάρη, που μένει κάποιο κομμάτι ή κάποιες οικογένειες στρατιωτικών, συμβάλλουν χρηματικά αυτές οι οικογένειες?
1: Ναι.
0: Στο πετρέλαιο. Και αυτοί που δεν μένουν στα ΣΟΑ έχουν κάποια βοήθεια, γιατί μένουν κάπου έξω και προφανώς θα χρειαστούν θέρμανση?
1: Λοιπόν, όσοι οι οικογένειες διαμένουν στα ΣΟΑ πληρώνουν και ένα αντίτιμο νοικίου και ένα αντίτιμο τη χειμερινή περίοδο για τη θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Για το κάψιμο.
0: Είναι σε λογικά πλαίσια ή είναι σχεδόν
1: Είναι, πολύ χαμηλό το αντίτιμο.
0: Είναι πολύ χαμηλό, μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι οι οποίοι διαμένουν έξω νοικιάζουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Υπάγονται όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, το αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται ανάλογα τα εισοδηματικά τους κριτήρια για το
0: σύστημα θέρμανσης. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια, μάλλον κάθε έτος, η κατάσταση βαίνει διαρκώς χειρότερη όσον αφορά τη χορήγηση καυσίμου. Με αποτέλεσμα, ακόμα και στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες όπου προβλέπονται οι 8 ώρες λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων, αυτό να μην έχει γίνει ποτέ. Ήδη αν πάρουμε το χθεσινό ή το σημερινό μέσο όρο, με την έναρξη σήμερα θα έπρεπε να λειτουργούν στις πλήστες των περιπτώσεων, ανάλογα το χώρο, αν είναι χώρος εργασίας ή χώρος διαβιώσεως, στις 3 ώρες. Σύμφωνα με τα κείμενα και τις διαταγές της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι φυσικά αδύνατο να λειτουργήσει από σήμερα. Δεν υπάρχει καύσιμο. Και όταν δεν γνωρίζουμε πότε θα χορηγηθεί η επόμενη ποσότητα, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι κάποιοι δεν θα λειτουργήσουν καθόλου,
0: ναι,
1: και κάποιοι άλλοι στο ελάχιστο δυνατόν.
0: Οι χώροι που διαμένουν οι στρατιώτες, πολλοί εκ των οποίων είναι Καστοριανά παιδιά, έτσι. Ζεσταίνονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα έχουμε από απόψε πετρέλαιο και κανονικά θέρμανση στους θαλάμους που κοιμούνται.
1: Υπάρχει θέρμανση στους θαλάμους που κοιμούνται, αλλά όπως καταλαβαίνετε και οι συγκεκριμένοι λέβητες είναι στο σύνολο των 28 που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Δεν είναι η ποσότητα του πετρελαίου αυτή που επαρκεί για την σωστή λειτουργία.
0: Γιατί το λέω αυτό? Εσείς είστε στο συνδικαλιστικό κομμάτι, κύριε Μαρινέλη, και έχετε μια φωνή να πείτε μια διαμαρτυρία, να πείτε ένα πρόβλημα κτλ. Δεν ξέρω πώς ένας στρατιώτης μπορεί να εκφράσει ένα παράπονο ή εν πάση περιπτώσει μια δυσλειτουργία στο χώρο που διαβιώνει.
2: Πού να πάει ο στρατιώτης και να πει κρυώνω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι θάλαμοι που κοιμούνται οι οπλίτες βρίσκονται σε κτίρια που υπάρχουν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν και άτομα που εκτελούν υπηρεσίες.
0: Σωστά, αλλά πώς να πει ένας φαντάρος τώρα κρυώνω? Δηλαδή θέλω να το κάνω λίγο εικόνα αυτό το πράγμα. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο, υπάρχουν οι διαδικασίες. Εμείς αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα στην ολότητά του, όχι συγκεκριμένα για τις στρατιωτικές οικίες.
0: Το καταλάβαμε απολύτως από την πρώτη σας κουβέντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Γι' αυτό και ζητάμε επιτέλους να δοθεί μια λύση στην ομαλή ροή των ποσοτήτων οι οποίες χρειάζονται για να λειτουργήσει όχι παραπάνω από όσο πρέπει και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Αυτό που αναφέρουν τα κείμενα και οι διαταγές. Τίποτα παραπάνω. Δεν ζητάμε κάτι ξεχωριστό.
0: Οι λέβητες είναι σε καλή κατάσταση, συντηρούνται, ή είναι παλαιωμένοι οι λέβητες που καίνε ίσως και πολλοί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά κάποιοι είναι παλαιότεροι σε χρονολογία. Από εκεί και πέρα όμως η συντήρησή τους πραγματοποιείται κανονικά.
0: Κανονικά, ωραία.
1: Κανονικότατα σε όλους. Και όλες οι ενέργειες που πρέπει να έχουν γίνει από την πλευρά του 15ου Συντάγματος ή της Ταξιαρχίας όσον αφορά την χορήγηση του πετρελαίου, έχουν γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει η προοπτική και του φυσικού αερίου, αλλά υπάρχει πια και η ηλεκτρική ενέργεια μέσα από τις αντλίες θερμότητας, έχετε ακούσει συζητήσεις, συζητάτε στα αιτήματά σας μελλοντικά, όταν με το καλό, εν πάση περιπτώσει, δεήσουν από το αέριο και δώσουν στον κόσμο μαζικά, να αντικατασταθεί η θέρμανση σε μονάδες, σε κτίρια, σε διοικητήρια, σε κοιτώνες κτλ. Με αέριο ή μια άλλη μορφή?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως γνωρίζετε, τα κτίρια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή είναι πεπαλαιωμένα. Και οι κατοικίες και όλα τα κτίρια. Εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει και το ζητάει, και γίνονται προσπάθειες η αλήθεια είναι από την υπηρεσία, αλλά με αργούς ρυθμούς, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση όλων αυτών των κτίριων.
0: Μάλιστα. Είναι όλα θωράκιστα,
1: εξοικονόμηση κόστος. Το μόνο που έχει συμβεί τα τελευταία έτη, με αρκετή προσπάθεια οφείλουμε να ομολογήσουμε και πολύ κόπο συναδέλφων, έχει γίνει αντικατάσταση σχεδόν στο σύνολο, όχι σε όλα, αλλά σχεδόν στο σύνολο των κομμάτων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές οικίες, αλλά και κτίρια που διαμένουν οπλίτες. Έχουν μπει δηλαδή κουφώματα αλουμινίου. Φυσικά όμως, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της παλαιότητας των κτιρίων, αυτό που χρειάζεται είναι μια ολική ενεργειακή αναβάθμιση,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στα σημαντικότερα κτίρια. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς θα θέλαμε.
0: Αυτή τη στιγμή, με θερμομόνωση και τα λοιπά, υπάρχει στρατιωτικό κτίριο στο νομό μας που να είναι απόλυτα θωρακισμένο ενεργειακά?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα και καλό χειμώνα, αγαπητέ Χριστό. Χριστός Μαρινέλης στη γραμμή μας.
1: Και πραγματικά να είναι ένας χειμώνας ελαφρύς.
0: Για να δούμε πώς θα είναι.
1: Ευχόμαστε όλοι.
0: Για τον κόσμο με τις τιμές που βλέπετε, θα είναι πολύ βάρης ο χειμώνας, δυστυχώς.
1: Να, και εμείς αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Νατσούλη.
0: 100%.
1: Και οι στρατιωτικές οικίες τις οποίες αναφέρατε δεν καλύπτουν ούτε το περίοδο το 40% των υπηρετούντων στελεχών. Καλύπτουν πολύ λίγο αριθμό στελεχών οι οποίοι διαμένουν μέσα σε αυτές. Οι περισσότεροι διαμένουν έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τα λέμε και πάλι με την πρώτη ευκαιρία, κύριε Μαρινέλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μαρινέλης, πρόεδρος των στρατιωτικών της Καστοριάς. Και εμείς, Χελένα, πρέπει να πάμε για το επόμενο διαφημιστικό μας. Πάμε ένα χορηγό και φύγαμε για διαφημιστικό. Εν τω μεταξύ, ο Κώστας από τα Γιάννενα, παιδιά, έχουμε ήδη. Γιατί λέγαμε χθες 12 η ώρα, τι θα συμβεί 12 η ώρα, άνοιξε η πλατφόρμα. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα έναν που έκανε αίτηση, τον Κώστα από τα Γιάννενα.
2: Ένας θα είναι ο Κώστας από τα Γιάννενα.
0: Λοιπόν, μόλις πάρεις το 10.000, πάμε το φάμε.
2: Κάτσε.
0: Το φάμε σουβλάκια, το φάμε, τι θα το φάμε. Τι θα το κάνει, τι θα το κάνει. Βαραίνει αυτό στην τσέπη, δεν είναι, πρέπει να φύγει αυτό.
2: Α, ναι, λες.
0: Σαν να το γιορτάσουμε.
2: Άμα ακριβώς. Σε βαραίνει ένα, κανένα να φέρει το κατά δόδοκο. Εμένα δεν με βαραίνει.
0: Μάλιστα,
2: αντέχω.
0: Μάλιστα.
2: Υποβάλλημα.
0: Για πέστε και για πέτε.
2: Λοιπόν, με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, με τον Κάστορα Tours, φεύγουμε αυτό το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, για την πρώτη μας φθινοπορεινή εκδρομή. Και πάμε Γιάννενα, να βρούμε τον Κώστα που θα κάνει μετακατάσταση.
0: Αμάν, εμείς πάμε Γιάννενα και ο Κώστας θα έρθει με 10.000 ευρώ από τη τα Γιάννενα.
2: Λοιπόν, μπράβο. Με 13 ευρώ το άτομο, παιδιά μου. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρηση, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Και έχω και άλλη εκδρομή, να μην σας δώσω ακόμα τηλέφωνο, να σας πω και για τη δεύτερη εκδρομή που είναι το επόμενο Σάββατο, 24 του μηνός, και αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο, επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας και 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Αν γίνει δεκτή η αίτησή μου, λέει, για την μετεγκατάσταση και πάρω το 10.000 ευρώ και εγώ θα πηγαίνω βόλτα με το Κτέλ στα Γιάννενα μετά. Ακριβώς.
2: Πήγαμε.
0: Διαφημιστικό, ερχόμαστε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
2: Ανέβηκε πιστεύω σήμερα, θα πω κανένα 13.
0: Ανέβηκε σήμερα πιστεύεις, έτσι.
2: 13 θα πω.
0: 9,3. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr. Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάποια δώρα Όταν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Antennes FM 93,6.

0: Κομματάρα με Freddie Mercury. Εδώ είμαστε ραδιοπορέα του Αντένε 936 με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2. Και τι μέρα είναι σήμερα, είπαμε, Έλενα?
1: Τι
0: 15
1: είναι?
0: Οκτωβρίου.
1: Είναι.
0: Τις προηγούμενες μέρες σας είχαμε μεταδώσει μια πληροφορία που έχει φτάσει στα αυτιά μας, ότι πιθανά στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις για την περίφημη περίπτωση στο προανθρικό στάδιο των μήλων της Καστοριάς από τη χρονιά του 2025. Τελειώνει και το 26. Τιμή θα μάθουμε, παιδιά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τρώει τα σωθικά. Χθες το βράδυ ήμουν στη Λιθιά.
1: Σωστά.
0: Και μου λέγαν εκεί, ρε παιδιά, λέει, μπήκαν κάτι χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού είναι.
1: Α.
0: Λέω, Παναγία μου, κάνε γαναγούστο να είναι πραγματικά και να... Μπήκαν λοιπόν κάποια χρήματα από χθες το βράδυ σε λογαριασμούς των αγροτών. Μου λένε ότι, και πήρε και ακροάτρια νωρίτερα, δίπλα έχουν έναν κωδικό που πρέπει να ψάξεις εσύ αυτόν τον κωδικό, τι χρήματα είναι, τι υπόλοιπα είναι, τι, από πού έρχονται. Γιατί τόσο δύσκολο να γράψεις δίπλα είναι από το τάδε πράγμα, δηλαδή, γιατί πρέπει να μπω και σε αυτή τη διαδικασία? Έχουμε και δουλειές, ξέρετε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από το να είμαστε όλη την ημέρα στο...
1: Και γιατί τους το κρατάνε μυστικό από ό,τι είναι?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, απευθύνθηκα στον τομεάρχη αγροτικής

0: να θα είχαμε πάρει τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τηρήθηκε.
1: Όχι, όχι, δεν τηρήθηκε. Γι' αυτό ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
0: Ναι, οι αρχικές εκτιμήσεις λένε για 250 ευρώ το στρέμμα.
1: Μισό λεπτάκι. Έχουν ακουστεί πολλά. Και έχουν ακουστεί και από τους γειτονικούς νομούς παράπονα ότι η Καστοριά θα πάρει περισσότερα και γιατί να πάρει περισσότερα να πάρουμε ίδια με την Καστοριά. Αυτά τα έχεις ακούσει. Χωρίς βέβαια να ξέρουμε ούτε τι θα πάρουν αυτοί, ούτε τι θα πάρουμε εμείς. Απλά μια διαμαρτυρία.
0: Κάθε φορά οι διαμαρτυρίες είναι ίδιες, Χρήστο, νομίζω. Άλλοι θεωρούνται πιο αδικημένοι, άλλοι πιο ότι έχουν πάρει περισσότερα κτλ. Αρχικά να πω ότι τα λεφτά που μπήκαν χθες που λες είναι κάτι ανελημμένες υποχρεώσεις.
1: Τι είναι αυτό, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί πολλοί και είναι και μηλοπαραγωγοί αρκετοί από αυτούς και πίστεψαν ότι μήπως είναι κάποια χρήματα από τα μηλά. Τι είναι αυτό που μπήκε από χθες?
0: Είναι ανελημμένες υποχρεώσεις που χρωστούσε ο ΠΚΠ ή ενστάσεις που έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Χρήματα που χρωστούσε δηλαδή ή κάποιοι που δεν θεωρούνταν δικαιούχοι και έκαναν ένσταση και εξετάστηκε η ένσταση και μπορούν να τα πάρουν. Είναι από προγράμματα βιολογικής, οικοσχήματα κτλ.
1: Άρα να το ξεκαθαρίσουμε, σίγουρα δεν είναι χρήματα για μήλα προανθικού σταδίου και αποζημιώσεις παγετού. 100%.
0: Από όσο ξέρω, αυτά που είδα εγώ και τους κωδικούς που είδα είναι ανελημμένες υποχρεώσεις. Δεν είναι κάποια αποζημίωση.
1: Να σε ρωτήσω και αυτό με τους κωδικούς. Να σε ρωτήσω και αυτό με τους κωδικούς. Γιατί πρέπει να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ψάχνετε τι κωδικός είναι ο καθένας και δεν γράφει δίπλα απλά και ωραία τι είναι η κάθε πληρωμή?
0: Γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλλά ούτε πλήρη διαφάνεια υπάρχει, αλλά ούτε και σωστά και εύκολα γίνονται τα πράγματα. Ναι. Πάντα πρέπει να είναι δύσκολα και κάποιος πολιτικός να μας δίνει τη λύση.
1: Όπως δύσκολο, Θωμά, είναι και τι άλλο. Έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες περίπου πώς θα υπολογιστεί, περίπου, δηλαδή δεν βγάλαμε κανένα άκρη, πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση για τον κάθε ένα στο προανθικό στάδιο. Δεν ξέρω αν έβγαλες, αν το διάβασες όλο αυτό το πράγμα εσύ και αν έβγαλες κάποιο συμπέρασμα. Είναι δυσνόητο το πώς θα γίνει και πώς θα υπολογιστεί και αν μπορεί ο καθένας από εσάς να το υπολογίσει τι θα πάρει από αυτή την ιστορία, όταν βέβαια τα πάρει.
0: Αν βάλεις στους τύπους όπως λέει τα νούμερα, ναι, βγαίνει 180 το στρέμμα. Αν βάλεις δύο διαφορετικά νούμερα στο τύπο ανάλογα ποιο έτος, ναι, αναφοράς έχουν ή πως παίρνουν συγκεκριμένες μεταβλητές, βγαίνει 380 ευρώ το στρέμμα. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εγώ θέλω να πω το πιο απλό.
1: Εάν δεν μπορείτε να βγάλετε εσείς άκρη, που είστε μέρα νύχτα πάνω σε αυτά τα ζητήματα και έχετε τρυφήσει τόσο πολύ, που ουσιαστικά έχετε γίνει εξπέρ του είδους, πώς να βγάλει ο απλός άνθρωπος που μέλημά του είναι να πάει στο χωράφι του κάθε μέρα, στα πρόβατά του κτλ. Και να βγάλει επίσης μια άκρη εκεί? Θέλω να πω ότι είναι γιατί γίνονται τόσο δυσνόητα αυτά τα συστήματα και δεν είναι καθαρά ένα και δύο κάνουν τρία να τελειώνουμε. Γιατί πρέπει δηλαδή να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου για να βγάλουμε μια τιμή, αν μπορέσουμε να τη βγάλουμε και αυτήν?
0: Ωραία, εγώ θα πω το εξής, Χρήστο. Κάθε κυβέρνηση που βγαίνει λέει ότι θα αναθεωρήσει τον ΕΛΓΑ, θα τον εξυγχρονίσει κτλ.
1: Ναι, ναι. Θα αλλάξει τον κανονισμό, ναι, είναι αναχρονιστικός, ναι, κτλ. Ναι.
0: Ναι, καμία δεν το έχει κάνει. Ειδικά οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις λέγανε στο πρόγραμμά τους ότι θα αλλάξουν τον ΕΛΓΑ, ότι θα τον εξυγχρονίσουν, θα μπουν οι νέες ασθένειες μέσα κτλ. Πάλι δεν κάνανε τίποτα από αυτά. Ίσα ίσα το κάνανε χειρότερο από ό,τι ήταν στο πώς γίνονται οι πληρωμές, οι εκτιμήσεις κτλ. Τώρα εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο ΕΛΓΑ.
1: Εννοείς σαν κόμμα Ελλάς. Και ναι, πρέπει και να πω σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας να υιοθετεί σχεδόν ή στο σύνολο ό,τι έχεις πει μέχρι στιγμής για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Δεν ξέρω αυτό αν σου προσδίδει έτσι μια ικανοποίηση, αν χαίρεσαι γι' αυτό ή αν...
0: Α, και οι άλλοι τα υιοθετούν, απλά όχι τα υιοθετούν και ναι, οι άλλοι τα ακούνε και τα παραδέχονται, απλά αρνούνται να τα κάνουν. Δεν είναι ότι λέμε ψέματα ή ναι, ναι, κάτι διαφορετικό, μιλάμε με επιχειρήματα και με αριθμούς.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στην πρόταση το πόσο εύκολα μπορούν ναι, να γίνουν τα πράγματα και γιατί τα κάνουν πάντα
1: μπράβο,
0: δύσκολα.
1: Γιατί τα κάνουν, αυτό έχει πολύ, πολύ μεγάλη απορία. Γιατί πρέπει να γίνουν τόσο δύσκολα?
0: Ναι, πρώτα θα ξεκινήσω το πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν και ποια είναι η πρότασή μας. Ο ΕΛΓΑ μπορεί να αλλάξει και να αποφασίζει τις νέες ασθένειες απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, τι θα μπαίνει σαν νέα ασθένεια ή όχι, από το να γίνεται κάθε φορά αλλαγή καταστατικού του ΕΛΓΑ ολική για το τι θα αποζημιώσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει μια τέτοια θεσμική αλλαγή, ας το πούμε, και κάθε φορά το ΔΣ, που θα απαρτίζεται και από αγρότες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αγρότες μέσα στο ΔΣ του ΕΛΓΑ, θα μπορεί να αποφασίσει τις νέες ασθένειες, θα μπορεί να βάλει τα νούμερα των αποζημιώσεων κτλ. Και το πώς θα λειτουργεί ο ΕΛΓΑ.
1: Λες κάτι εντυπωσιακό. Μέσα στον ΕΛΓΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχουν αγρότες.
0: Όχι.
1: Και τι υπάρχουν, δικηγόροι?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλοι διάφοροι, ποιους αποφασίζουν για πρόεδρους κτλ. Τα έχουμε δει ανά καιρό. Τώρα το δεύτερο κομμάτι είναι το πώς θα γίνεται η εκτίμηση. Η εκτίμηση θα έρχεται ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ. Θα έρχεται και ο ιδιώτης αγροτικός ή κτηνοτροφικός ή μελισσοκομικός σύμβουλος, πείτε το όπως θέλετε, τέλος πάντων ο συνεργάτης του αγρότη, θα συναποφασίζουν μαζί τη ζημία και το μέγεθος της αποζημίωσης θα δίνεται απευθείας και από τους δύο με υπογραφή βάσει ιστορικών τιμολογίων του τι παρήγαγε κάθε χρονιά. Δεν μπορεί κάποιος που παράγει 5 τόνους μήλατο στρέμμα να αποζημιώνει τίδια με κάποιον που παράγει 2 τόνους μήλατο στρέμμα.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας έχει επενδύσει. Έχει βάλει νέες.
1: Άρα λοιπόν, όχι με τα πόσα στρέμματα έχεις. Άρα λοιπόν, όχι πόσα στρέμματα έχεις. Τι παράγεις?
0: Ακριβώς. Τι παραγωγός είσαι? Όπως θέλουμε να δίνεται η επιδότηση στην παραγωγή, έτσι πρέπει και η αποζημίωση να γίνεται στην παραγωγή. Δεν γίνεται κάποιος που έχει εγκατελειμμένο ένα φυτώριο να περάσει μια φορά με τον καταστροφέα, να το δηλώσει και να πάρει αποζημίωση όταν δεν είχε ασχοληθεί εξ αρχής με αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Άρα λες τώρα, όταν πληρωθούν, ας πούμε, τα μήλα της παγωνιάς, τα περσινά, και αυτός που είχε περάσει μια φορά και δεν έδωσε καμιά σημασία μετά στο φυτώρι, θα πάρει ίδια με αυτόν που πόνεσε, καλλιέργησε, ήταν εκεί μέρα νύχτα και δεν μπόρεσε τελικά να πάρει τίποτα.
0: Ωραία. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, γιατί πρέπει να είναι όλα πάντα τόσο περίπλοκα και τα λοιπά. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά? Η Καστοριά σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται ότι δεν έχει 4 τόνους το στρέμμα μήλα όπως έχουν οι άλλες περιοχές, αλλά συγκεκριμένες περιοχές εμφανίζονται με 1 και 2 τόνους το στρέμμα.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει δύο πράγματα. Είτε είναι χαμηλές οι παραγωγές τους, είτε τα μισά μήλα και παραπάνω φεύγουν μαύρα. Αυτές οι περιοχές πιέζουν πολιτικά.
1: Παίζει και αυτό, παίζει και αυτό.
0: Αυτές οι περιοχές πιέζουν πολιτικά να δίνεται αποζημίωση de minimis και όχι βάση ΕΛΓΑ. Γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν αυτές τις παραγωγές. Όταν έρθει το ΕΛΓΑ να αποζημιώσει μια περιοχή, λέει φέρτε μας τα τελευταία 3 χρόνια πόσο τονάζι είχατε και ποια ήταν η μέση τιμή.
1: Συγγνώμη, έχω μια πορεία, Θωμά. Πώς μπορεί να φύγει από το χωράφι μήλο χωρίς παραστατικά? Εδώ βλέπουμε, αν πάμε μια βόλτα στον δικό σας κάμπο, εκεί από εσάς μέχρι Τυχιό και τα λοιπά και Κεφαλάρι, βλέπουμε φορτηγά κάθε μέρα να φορτώνουν και τα λοιπά τεράστιες ποσότητες. Πώς είναι δυνατόν να φύγουν από εκεί χωρίς ένα χαρτί, ένα δελτίο, ξέρω εγώ? Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Όπως είναι δυνατόν να μας κλέβει κάποιος τις επιδοτήσεις και να είναι ελεύθερος και ωραίος.
1: Γίνεται λοιπόν, έτσι, απίστευτο.
0: Γίνεται. Και ξαναλέω, ποια είναι η περίπτωση συγκεκριμένη στην Καστοριά? Γιατί μόνο στην Καστοριά έχουμε αυτό το θέμα. Μόνο στην Καστοριά πιέζουν πάντα πολιτικά να δίνεται αποζημίωση de minimis και όχι βάση ΕΛΓΑ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό είναι τόσο περίπλοκο
1: κάθε
0: φορά. Και
1: εκεί μπλέκουμε, γιατί, μάλιστα.
0: Γιατί αν γινόταν η δικιά μας πρόταση, δεν θα χρειαζόταν ούτε πολιτική παρέμβαση ούτε τίποτα. Θα έπαιρνε καθένας αυτά που δικαιούται. Ανάλογα του τι επενδύει στη δουλειά του και το πώς προσπαθεί να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν το θέλουν αυτό. Και λειτουργούν πάντα ψηφοθυρικά. Ποια είναι η μεγαλύτερη περιοχή? Αυτή που έχει μικρότερες παραγωγές.
1: Επειδή το λες αυτό το ψηφοθυρικά. Πιστεύεις ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές γίνεται επίτηδες για να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκλογικές διαδικασίες που έρχονται την επόμενη χρονιά?
0: Πώς αλλιώς να το πούμε, Χρήστο, και πώς αλλιώς να το κάνουμε? Έχεις έναν διευθυντή σε έναν οργανισμό, ο οποίος έχει να κάνει μια δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Έχεις εσύ στην επιχείρησή σου έναν διευθυντή και το λες θέλω κάθε μήνα να πληρώνεις τους εργαζόμενους και να έχουμε τάδε κερδοφορία. 10% παράδειγμα. Ούτε τους εργαζόμενους πληρώνει, ούτε την κερδοφορία έχεις. Πόσο καιρό θα τον κρατήσεις αυτόν τον διευθυντή και θα τον πληρώνεις?
1: Μάλιστα.
0: Δεν, από τη στιγμή που είναι κάποιος αναποτελεσματικός, ναι, πρέπει να φύγει. Για να μην, ναι, φεύγει, υπάρχει άλλος λόγος.
1: Επίσης μια απορία που έχουμε είναι γιατί καθυστερεί, γιατί αυτό που καθυστερεί αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η πληρωμή, είναι αρχικά να μας πούν και την τιμή, το ποσό. Βλέπεις ότι κάθε φορά παίζουμε να είναι 200, να είναι 250, μα λέει ο μελοπαργός αν δεν είναι 500 δεν είναι καμιά αποζημίωση, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Κατά τη γνώμη σου Θωμά, ποια θα ήταν η τιμή, έτσι πως βλέπεις τα πράγματα και τα έχεις ζήσει με την περσινή χρονιά, ποια θα ήταν η τιμή που θα ήταν δίκαιη για τους Καστοριανούς μηλοπαραγωγούς?
0: Σε κάθε παραγωγό διαφορετικά, σου το είπα. Θα ερχόταν η εκτίμηση, θα ερχόταν ο εκτιμητής, θα πήγαινε σε κάθε παραγωγό.
1: Εννοώ με βάση αυτό που λες, σε έναν καλλιεργητή ο οποίος ήταν συνεπής, ο οποίος είναι στο χωράφι, ο οποίος καλλιεργεί, ο οποίος βγάζει ποσότητα και δεν είναι αεριτζής.
0: Ναι, η ερώτησή μου είναι η εξής, Χρήστο. Ποιους καλλιεργητές θέλουμε στην Ελλάδα? Θέλουμε καλλιεργητές να ζουν από την παραγωγή τους, να επενδύουν στην παραγωγή τους και να αναπτύσσουν
1: θέλουμε,
0: τη δουλειά? Δεν θέλουμε αυτούς, γιατί όταν δίνεις αυτόν τον καλλιεργητή που επένδυσε, έχει χρεωθεί 3.000 ευρώ το στρέμμα για φυτώριο, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες, έχει κάνει ανάλυση εδάφους, έχει ρίξει το απαραίτητο λίπασμα ή έχει διαμορφώσει το έδαφος όπως πρέπει, έχει ρίξει τόσα χρήματα και έχει και έναν άλλον που βρήκε ένα φυτώριο, δεν πάει ποτέ και το δηλώνει στο ΟΣΔΕ απλά, είτε για να πάρει σύνταξη είτε για οτιδήποτε, και δεν παίρνει παραγωγή από εκεί ποτέ και το δηλώνει για να πάρει και αποζημίωση. Και αυτός θα πάρει αποζημίωση η ίδια με τον, ναι, άλλον που έχει επενδύσει 3.000 ευρώ το στρέμμα. Πώς γίνεται να θέλουμε και τους δύο? Δεν θέλουμε και τους δύο, λέμε. Ναι, αλλά αυτό κάνουμε. Και αυτό γίνεται εις βάρος των πραγματικών παραγωγών και αυτών που επενδύουν στη δουλειά.
1: Άρα λες ότι αν επαληθευτεί το 2.50, ας πούμε. Το 2.50 δεν είπες, είναι η δική σου πληροφορία?
0: Ναι, το 2.50 είναι ψίχουλα για τους πραγματικούς
1: παραγωγούς. Αυτό εννοώ. Είναι ψίχουλα για αυτούς που είναι πραγματικοί και είναι και καλά άλλους, λεφτά για τους αεριτζίδες.
0: Και για τους άλλους είναι 10 ψήφους επιπλέον στην Νέα, μάλιστα, Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Άρα λες εκεί είναι η αδικία αυτού του συστήματος και το λες με νούμερα για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, όσο πιο απλό να γίνει. Αυτή να είναι η πολιτική σήμερα της Ελλάδας. Διαφθορά, διαπλοκή και ψηφοθυρία παντού. Οι άλλες καλλιέργειες, είδα και κυβερνητικά στελέχη έρχονται εδώ και διατυμπανίζουν το πόσο πολύ μας προσέχουν για να
1: και θα έρθουν και άλλα. Και έρχεται και, ωραία, η κυρία Κεραμέως, έρχεται και ο κύριος... ο διευθυντής ψηφιακής, πώς λέγεται.
0: Όποιος και να έρθει.
1: Δύο στελέχη έρχονται στην Νέα Δημοκρατία. Ναι.
0: Ωραία, έρχονται και λένε τα 1.000 ότι στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή. Ωραία. Εκτός τα μήλα, στην περιοχή είχαμε σιτηρά, φακές, όσπρια.
1: Μηδική.
0: Είχαμε κτηνοτροφικές μονάδες, πάθανε ζημιά. Για αυτούς γιατί δεν λένε τίποτα? Γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη, δεν υπάρχει ο κανονισμός των ΕΛΓΑ, προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, αλλά όταν τα δίνουν τα λεφτά είναι δίπλα μας. Όταν δεν τα δίνουν δεν είναι δίπλα μας, είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ας τα λύσουν. Γιατί δεν ασχολούνται να τα λύσουνε? Σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε ΟΣΔΕ για 1.000 προβλήματα.
1: Αυτό θα ήθελα να σου το ρωτήσω, γιατί έχουμε και μήνυμα εδώ πέρα. Είδαμε και την κυρία Βελισσαρίδου, τα αγαπητά κορίτσια μας στο συνεταιρισμό, που προσπαθούν με κάθε τρόπο έτσι να μπορέσουν να βρουν μια άκρη και αυτά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Μπορείτε να μπείτε, δεν μπορείτε να μπείτε? Η Ευρώπη υπόλοιπη τα έχει πάρει ήδη αυτά τα χρήματα και εμείς είμαστε Οκτώβριο και δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα στην πλατφόρμα. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα για να καταλάβουμε και εδώ?
0: Θα σου πω πόσο απλά είναι τα προβλήματα και πόσο εύκολα, ναι, λυνότανε. Θα πάνε τώρα να κάνουν δήλωση, ναι, εκτινοτρόφοι των οποίων τα κοπάδια σφαγιάστηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν τι πρέπει να γράψουν. Πρέπει να γράψουν μηδέν ζωικό κεφάλαιο και να κάνουν τικ την ανωτέρα βία, ότι έχω μηδέν λόγω ανωτέρας βίας, ή πρέπει να γράψουν πόσα ζώα είχαν και να κάνουν τικ την ανωτέρα βία για να πάρουν την επιδότηση για αυτά τα ζώα που είχαν? Δεν το ξεκαθαρίζει αυτό η ΑΔΕ. Τους παίρνεις τηλέφωνο και σου στέλνουν μία χαρτί που σου λέει γράψε μηδέν και ανωτέρα βία, και άλλον στο ίδιο κίνδυνο που παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει, του απαντάνε γράψε πόσα ζώα είχες και ανωτέρα βία. Δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα πόσο δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήματα, γιατί αυτό που λες είναι ένα βασικό, τι να δηλώσω εδώ.
0: Ένα βασικό. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να λυθεί αυτό, δηλαδή? Τι χρειάζεται, πυρηνική φυσική? Και ξέρεις γιατί δεν λύνονται όλα αυτά τα προβλήματα? Δεν λύνονται γιατί η Ελλάδα πήγε στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και με τους Ευρωπαίους και μας λένε οι Ευρωπαίοι, έρχονται τώρα εδώ, έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα η Ελλάδα να απειλεί την Ευρώπη, γιατί τους είπε η Ευρώπη, αν δεν διορθώσετε το σύστημα δεν έχει λεφτά. Και λέει, έρχονται τώρα οι Έλληνες εδώ πέρα και μας λένε, δεν προλάβαμε να διορθώσουμε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να διορθώσουμε. Αφήστε μας να πληρώσουμε ακόμα φέτος όπως πληρώναμε τόσα χρόνια και να τα λύσουμε του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λύσουμε του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πληρώσουν πάλι όλα τα λαμόγια κανονικά και θα πάρουμε πάλι τις λιγότερες επιδοτήσεις από ό,τι δικαιούμαστε.
1: Αυτό το λες παντού, Θωμά. Σε παρακολουθώ παντού όπου βγαίνεις στα κεντρικά κανάλια. Αυτό το λες παντού. Αυτό το λες παντού. Δηλαδή το πιστεύεις τόσο πολύ αυτό, ότι ακόμη και τώρα αυτοί που παρανόμως έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια παίρνουν παρανόμως ακόμη και τώρα που η ιστορία είναι στην ΑΔΕ?
0: Ναι, το πιστεύω
1: το
0: ακόμα.
1: Το πιστεύεις ακόμη σε.
0: Και όχι μόνο, ήρθε ένα πρόστιμο για τον... Μας κάνανε έναν έλεγχο, ήρθε ευρωπαϊκό κλιμάκιο τον Ιούλιο, έκανε έλεγχο για το πώς έγινε ο έλεγχος πριν τις πληρωμές στην Ελλάδα. Τις πληρωμές του 24 στο 25 και είπε στην Ελλάδα ότι δεν ελέγξατε όπως πρέπει, ακόμα δεν αποδεικνύεται παραγωγή και ακόμα δεν αποδεικνύονται ότι αυτοί δικαιούνται χρήματα και μοιράζεται χρήματα σε πάρα πολλούς σε σχέση με αυτούς που πραγματικά παράγουν, γιατί δεν βγαίνουν και τα νούμερα. Δεν μπορεί να δηλώνεις 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα στην Ευρώπη και να δίνεις επιδότηση σε 17 και να δίνεις συνδεδεμένη σε 5. Είναι δυσανάλογο τελείως. Και τους λέει η Ευρώπη, για αυτό το λόγο, για αυτούς που δεν κάνετε τους έλεγχους όπως πρέπει, θα φάτε πρόστιμο το οποίο είναι 1,4 δις. Συν 470 εκατομμύρια που έχουμε φάει πρόστιμο, έχουμε πάει στα 1,8 και κάτι. Και τα λεφτά που παίρνουμε οι αγρότες συνολικά σε επιδοτήσεις όλο το χρόνο είναι 1,8 δις. Δηλαδή, μία ΚΑΠ την χάσαμε ήδη σε πρόστιμα. Και αυτά δεν έχουν τελειώσει. Αυτά είναι για μία χρονιά που σας λέω.
1: Με βάζει τον πειρασμό να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Οι τιμές τις οποίες που ζητάμε με βάση αυτό που λες για αποζημίωση, έχει να κάνει, Θωμά, και με πόσα χρήματα έχουμε? Δηλαδή, θα ανακοινωθεί σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί μια τιμή. Πες πως είναι 2,50. Αυτό θα ανακοινωθεί με βάση την πραγματική ζημιά του αγρότη ή μελοκαλλιεργητή, ή με τα πόσα χρήματα έχουμε ή μας έχουν απομείνει?
0: Όχι, με τα πόσα χρήματα έχει ο ΕΛΓΑ. Και εδώ είναι και το εξής παράλογο.
1: Ναι.
0: Στον ΕΛΓΑ συνεισφέρουμε οι αγρότες με τις εμφανιστικές μας τις φορές. Ναι, και συνεισφέρει και το κράτος, πρόσεξε.
1: 20%. Αν είναι έτσι και οι αγρότες με ό,τι έχουν και αυτοί στην τσέπη τους, να πληρώνουν τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό το ρωτάω.
0: Περίμενα να σε εξηγήσω δύο πράγματα να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Αν οι αγρότες δίνουμε 100 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές, άλλα 20 εκατομμύρια το χρόνο βάζει το κράτος για να ενισχύει τον ΕΛΓΑ.
1: Ναι.
0: Για διάφορες αποζημιώσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα ΚΟΕ. Όχι αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ, τα ΚΟΕ, που βγαίνουν από τα κρατικά κονδύλια, ας το πούμε έτσι. Στην Κύπρο, το κράτος το Κυπριακό, όταν είχαμε ρωτήσει εδώ την κυβέρνηση και τους είχαμε ζητήσει να συνεισφέρουν παραπάνω χρήματα, μας είπαν μας τα απαγορεύει η Ευρώπη. Στην Κύπρο, που είναι ευρωπαϊκό κράτος, στον ΕΛΓΑ το κράτος συνεισφέρει 100% τουλάχιστον. Δηλαδή έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν χρειαστούν επιπλέον χρήματα, να πάρει από το κρατικό προϋπολογισμό και να τα ρίξει στον ΕΛΓΑ. Δηλαδή η Κύπρος πώς μπορεί, που είναι ευρωπαϊκό κράτος, να συνεισφέρει 100% τουλάχιστον και εμείς να συνεισφέρουμε ταβάνι 20% και να μας λένε μας το απαγορεύει η Ευρώπη? Άρα μας λένε ψέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με οποιαδήποτε καινούργια εξέλιξη στο ΜΑΘ θα είσαι και πάλι μαζί μας για να δούμε τι γίνεται. Δεν φαίνεται σήμερα, πάντως μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε κάποια κίνηση που να μας πει ότι σήμερα όντως θα είναι μια μέρα που θα έχουμε μια κινητικότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Θα έχουμε και τον κύριο Βελίδη στην πορεία της εκπομπής μας, τον πρόεδρο της ΔΕΠ. Μήπως εκείνος έχει κάποιο είδους πληροφορία και θα κάνει σήμερα κάποιες ανακοινώσεις. Θα το δούμε. Θα είναι εδώ λίγο αργότερα στην εκπομπή μας.
0: Ωραία, να πω άλλα δύο πράγματα.
1: Πες τα, Θωμά, πριν κλείσουμε.
0: Βελίδη, ναι. Ρωτήστε τον γιατί δεν αποζημιώνονται οι άλλες καλλιέργειες, η μυδική, τα σιτηρά, τα όσπρια κτλ.
1: Για τη μυδική, νομίζω ότι έγινε ερώτηση για τον κύριο Κουκουλόπουλο στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Ρωτήστε και τον κύριο Βελίδη. Εδώ πηγαίνει, τους επισκέπτεται συνεχώς. Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι δίπλα μας και είναι στα άλλα? Και το δεύτερο που θέλω να πω για εξέλιξη είναι ότι χθες λάβαμε ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους οροθετικούς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει ανά περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Και το χαρτί λέει η πρόταση της υπηρεσίας που επικαλείται το Υπουργείο ότι συνεργάζεται, της EUVET, που είναι εμπειρογνώμονες της Ευρώπης, κτηνίατροι, όχι αρμόδια κτηνίατρική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλοι κτηνίατροι που είναι απλά εμπειρογνώμονες. Τους κάναν πρόταση ότι έχουν αποτύχει πλήρως τη διαχείριση και ότι θα πρέπει να κάνουν έλεγχο για να δουν αν υπάρχει ακόμα, αν υπάρχει ασθένεια κάπου και δεν δηλώνεται, αν υπάρχουν αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί από εμβολιασμό. Θα πρέπει να στελεχώσουν τα εργαστήρια με αντιδραστήρια και προσωπικό ώστε να μπορούν να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και η τέταρτη πρόταση είναι ότι πρέπει να πάμε απευθείας σε εμβολιασμό. Γιατί πήραν τις άλλες τρεις προτάσεις και δεν πήραν και την τέταρτη πάλι?
1: Την οποία υποστήριξε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βέβαια.
0: Και όχι μόνο. Μας έχουν κατηγορήσει ότι δεν είναι πολιτική απόφαση, είναι επιστημονική. Και εγώ ρωτάω το εξής. Πώς γίνεται δύο θεσμικοί φορείς της Ευρώπης, τρεις μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εμπειρογνώμονες κτηνίατροι και η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία των Ζώων, να σου λένε κάνε εμβολιασμό και αυτοί να λένε δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο? Δηλαδή ποιος άλλος επιστήμονας πρέπει να μας το τεκμηριώσει ότι πρέπει να πάμε σε εμβολιασμό και να τελειώνουμε με αυτό?
1: Να στο ξαναρωτήσω το ΜΑ, επειδή είχαμε την υπόθεση του Γερμά, φαίνεται ότι κάπως έχει σταματήσει αυτό το κακό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι παραπάνω. Εάν είχαν γίνει εμβολιασμοί, θα είχαμε περίπτωση Γέρμα στο νόμο μας? Αν είχαμε εμβολιασμούς, θα είχαμε Γέρμα στην Καστοριά?
0: Εδώ είσαι λάθος. Το κακό δεν έχει σταματήσει. Για να ήρθε στο Γέρμα.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν έχουμε ακούσει μετά τα τελευταία περιστατικά στα κοπάδια και τις σφαγές. Δεν έχουμε να ακούσουμε 20 μέρες, ένα μήνα τώρα κάτι δυσάρεστο από εκεί. Ευτυχώς.
0: Ναι, η ερώτηση ποια είναι, δεν κατάλαβα.
1: Η ερώτηση είναι ότι αν είχαμε εμβολιασμούς, θα είχαμε περιστατικά, ναι, τύπου Γέρμα, ναι ή όχι?
0: Όχι.
1: Το λες κατηγορηματικά?
0: Το λέω απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα. Κατηγορηματικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης, βέβαια πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μακεδνός, αλλά και τομεάρχης αγροτικού τομέα του κόμματος Ελλάς. Έχει και αυτή την ιδιότητα ο Θωμάς, και το είπαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά υιοθετεί απόλυτα όλες τις ιδέες και απόψεις του Θωμά στην αγροτική του και πολιτική γενικότερα. Ήταν μαζί προχθές και στην Κρήτη, αν παρακολουθήσατε κάποια από τα ρεπορτάζ. Χελένα, είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα?
2: Είμαστε. Σήμερα έχει γίνει το πρόγραμμα λίγο άνω
1: σήμερα
2: κάτω.
1: Σήμερα έχει γίνει λίγο, αλλά τι να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά τα έκτακτα. Ο πρόλογος, ο κανονικός της εκπομπής.
2: Σε λίγο.
1: Σήμερα πήγε περίπατο.
2: Σε λίγο θα κάνουμε πρόλογο. Ναι. Ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό.
1: Θες να πάμε και σε ένα χορηγό?
2: Βεβαίως, να πάμε η Φαντίδη. Να μας πας, δηλαδή.
1: Φυσικά θα πάμε η Φαντίδη. Μέρα νύχτα η Φαντίδη. Ζητούμε το ραντεβού μας εκεί. Έρχονται και τα μελομακάρονα, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε.
2: Σε λίγες μέρες.
1: Σε λίγες μέρες.
2: Μην από τώρα ξεσηκώνεστε.
1: Εκεί κάπου στην 28η Οκτωβρίου.
2: Μετά την 28η.
1: Μετά την 28η.
2: Για να πούμε λίγο στο Νοέμβριο.
1: Να μπούμε και λίγο στο Νοέμβριο. Άντε, παιδιά.
2: Μόλις μπούμε στο Νοέμβριο.
1: Γιατί
2: ήρεμα.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία δίνουν χαρά στον κόσμο.
2: Ήρεμα.
1: Δεν είναι πια πολλά πράγματα από τα
2: οποία. Πάτε μια πουτίνκα.
1: Λοιπόν.
2: Πάτε ένα προφιτερόλ.
1: Το ψωμάκι μας, τα αλμυρά μας, τα γλυκά μας, όλα είναι εδώ. Η Φαντίδης, ανακαινισμένος και πανέμορφος, στη Γαστοριά Αθανασίου Διάκου 42. Στην ταλαιπωρημένη Αθανασίου Διάκου, κυρίες και κύριοι. Γιατί τραβάει ο κόσμος στην Αθανασίου Διάκου, Παναγία μου. Ελπίζω να τελειώσουν γρήγορα τα έργα. Να καλυφθούν οι τρύπες. Είναι τι να πω, είναι. Πότε να τελειώσουν
2: τι
1: αυτά
2: έργα
1: τα έργα?
2: Έχει τώρα εκεί νερό.
1: Φοβερό πράγμα. Έλα.
2: Τι έργα έχει τώρα εκεί νερό?
1: Έχει χαθεί ο λογαριασμός. Τι
2: και
1: έργα γίνονται
2: στους
1: δρόμους, παιδιά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω ποιο έργο
1: σκάβει,
2: περνάει.
1: Σκάβει όποιος θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει. Και δεν έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πρέπει να πάμε εκεί στον εργάτη να πούμε εσύ από πού είσαι. Εσύ τι νος είσαι?
2: Τι
1: νος παιδί είσαι εσύ? Αυτά πρέπει να λέμε για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ποιος σκάβει. Και εδώ και στο Άργος και πού άλλους σκάβουν. Νομίζω ότι εδώ και στο Άργος σκάβουν πολύ. Πολύ πράγμα.
2: Στο Άργος σου έχω δει.
1: Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 παρεπιπτόντος. Βομβαρδισμένη και η Μεγάλο Αλεξάνδρου στο Άργος. Και Χιλιόδεντρο. Δεν πιστεύω και στο χιλιόδωρο να είμαστε βομβαρδισμένοι. Δηλαδή αυτό θα είναι επιτυχία μεγάλη το Ιφαντίδη. Όπου υπάρχει Ιφαντίδης θα υπάρχει βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, αργήσαμε, Έλενα.
2: Φύγαμε, 10 και 4 σχεδόν.
3: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
11: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
13: Έχω Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
14: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
13: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
14: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
13: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
14: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
15: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 246070 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
16: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
17: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
16: στιβαρές πόρτες,
17: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
16: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
17: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
16: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
17: Good Design by Nico.
16: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
17: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
18: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
19: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
20: Αντένες FM 93,6.
1: Λοιπόν, Χελένα. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Στα Γιάννα λέγουν μελομακάρονα και κουραμπιέδες από 10 μέρες τώρα.
2: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Δεν μας περνάνε μας τα Γιάννα.
2: Παιδιά, είναι λίγο υπερβολή, θεωρώ.
1: Όχι, καθόλου υπερβολή. Λευτέρη, μπουμπούνιξέ το. Στο πανηγύρι μας λέει ο Νικόλας εδώ, περνάνε κεντρικό αγώ φυσικού αερίου ως το κέντρο του Άργους.
2: Α, φυσικό αερίο, καλά κατάλαβα. Μα δεν το είδες.
1: Σκάβε, σκάβε.
2: Δεν το είδες όταν με αφήνεις χάος ο πλούτη και παρεμπιπτόντως σήμερα θα έρθεις να με πάρεις.
1: Πραγματικά, παιδιά, κλείσει εκεί όλος ο δρόμος, δηλαδή περνάει το αυτοκίνητο και έχεις παράπακαμψη. Και σε βγάζει ένας δρόμος κάπου πλατεία. Πέρα πράγματα. Λοιπόν. Ναι, αλλά όταν τελειώσουν όλα αυτά, Έλενα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν λέμε.
1: Ένας παλιός δήμαρχος έλεγε: άρε, έργα που γίνονται κάτω από τη γη δεν είναι έργα. Έτσι έλεγε παλιά. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, κυρία μου.
2: Θα πάμε λίγο ανθοπολείο, Χλόη. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ποιο θέλετε να είναι το στυλ, το ύφος του γάμου σας ή της βάφτισής σας. Κλείστε την ημερομηνία σας, πηγαίνετε ανθοπολείο Χλόη, καπαρώστε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και απευθύνομαι κυρίως σε εσάς που ετοιμάζετε καλοκαιρινούς γάμους και βαφτίσεις, που ξέρετε ότι οι μέρες είναι συγκεκριμένες και πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι για να καπαρώσουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε και προς το χειμώνα όμως, και του χειμώνα του λείπει το χρώμα και εμείς θα του δώσουμε χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το ανθοπολείο Chloe. Να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses, που όμοια τους δεν έχετε ξαναβρει, σας το εγγυόμεθα, ξετρελαθείτε, και όσοι δεν τα έχετε δοκιμάσει, όταν τα πάρετε πραγματικά θα καταλάβετε για τι διαφορά μιλάμε από ένα απλό κερί. Θα μοσχομυρίζει όλο το σπίτι σας και χωρίς καν να το έχετε κάψει το κερί θα μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Και να κάνουμε ωραία, ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Ανθοπολείο Chloe λοιπόν, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467027365.
1: Να πω χρόνια πολλά στα γενέθλια των φίλων μας. Δεν είναι πολύ σήμερα, μόλις 4 οι φίλοι μας.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί σήμερα, τι έγινε? Θεοδώρα έχει γενέθλια σήμερα. Γεια σου, Θεοδώρα. Η Ζωή, η Λίτσα και ο Νίκος.
2: Χρόνια
1: λοιπόν,
2: πολλά.
1: Χρόνια πολλά και happy birthday to you, αν και 4 είστε δυνατοί και να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Happy birthday.

0: Μπράβο σας παιδιά, ωραία, πάμε και σήμερα. Ελπίζω αύριο ακόμη περισσότεροι. Έτσι, έτσι, έτσι δυνατά. Λοιπόν, από γιορτές τι έχουμε σήμερα. Είπαμε γιορτάζει ο Μητροπολίτης μας σήμερα,
1: ναι,
0: παιδιά
1: σωστά.
0: Και ξαναλέμε χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη Καστοριάς. Κατά τα άλλα τι βλέπω εδώ, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή σήμερα επίσης.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Τα χέρια σου τα έπλυνες, Έλενα?
1: Τα έπλυντα.
0: Α, μπράβο.
1: Πιστάζω σήμερα πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα, στο τυχαίο θα πας για να κοιμηθείς.
1: Όχι ρε.
0: Όχι.
1: Να φάω. Και να δω τους ολίσεις του Αμιανού.
0: Τι καλό θα έχετε σήμερα.
1: Δεν ξέρω, είναι έκπληξη.
0: Α, έκπληξη μέρα.
1: Α, δεν ξέρω, αυτό δεν τα ξέρω. Αλλά έχω ξυπνήσει από τις 7 παρατέταρτο.
0: Από τις 7 παρατέταρτο ξύπνησες.
1: Ναι.
0: Και μη χειρότερα.
1: Μη χειρότερα, δεν
0: γιατί,
1: θα πεις
0: τίποτα. Δεν σε πιάνει ύπνος?
1: Όχι, έβαλε ξυπνητήρι ο Δαμιανός και άνευ λόγου.
0: Άνευ λόγου και αιτίας.
1: Δεν υπήρχε λόγος να έχει ξυπνητήρι 7 παρατέταρτο.
0: Ναι, αλλά μπήκε κατά λάθος ίσως.
1: Θα το
0: θέλει να είναι φρέσκος γιατί το βράδυ έχει μάτς.
1: Θα το πετούσε από το παράθυρο το ξυπνητήρι.
0: Το βράδυ τι κάνουμε, αλήθεια?
1: Εσύ θα μας πεις, εσένα περιμένουμε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Να συνοηθώ και θα σας πω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι δηλαδή, εσείς θα είστε εύκαιροι από τις 8 παρατέταρτο που ξεκινάει το μάτς?
1: Βεβαίως και θα είμαστε.
0: Ναι, 8 παρατέταρτο,
1: πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές, ναι, αλλά θα είμαστε.
0: Θα είστε, έτσι, ωραία.
1: Ναι, εντάξει, τώρα άμα είναι και 8 και χάσουμε λίγο από το NBA, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να χάσει πανάθα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
1: Εγώ θα είμαι έτοιμη κατά τις 6 και κάτι που θα έχω τελειώσει από House of Beauty.
0: Σοπα ρε φίλε.
1: House of Beauty θα σε πάω λοιπόν τώρα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε και στο πρόσωπό μας τώρα, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου, που και εδώ θα σας πω το ίδιο, πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί σιγά σιγά η ατζέντα του 27 συμπληρώνεται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, ο λόγος για τον οποίο και εγώ πηγαίνω πια τόσο τακτικά. Για σώμα αυτή τη φορά το μηχάνημα το καινούριο. Κάνει σύσφυξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, για όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που η Μαρία ανέβασε βίντεο και με τα αποτελέσματα του προσώπου και όλη τη διαδικασία. Να μπείτε να το δείτε στα social. Κάνει η ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, μπείτε ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα αποτελέσματά του και εσείς, όπως και εγώ, θα κλείσετε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά. Εκεί που γίνονται, περνάει το φυσικό αέριο, έτσι. Καινούργια πράγματα θα έχουμε. Και φυσικά τηλεφωνικά για τα ραντεβού σας το 24670-42-368.
0: Dido και Here With Me, Here With Me. Και στη συνέχεια, μέχρι τις 2, γιατί έφτασε η ώρα να πάμε και να στρώσουμε λίγο το χρονικό ορίζοντα της εκπομπής, εντάξει, και να, πώς να το πω, και να πάμε αμέσως μετά και στις υπόλοιπες συζητήσεις που έχουμε για σήμερα. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε εδώ τον κύριο Λάζαρο Ζήση, ευελπιστώ, εντάξει. Με 1,58 η μέση τιμή στην Καστοριά, καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι κομματάκι δύσκολο. Βέβαια, έρχεται και μια επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 1500 περίπου ευρώ, αν βάλεις όλη την ποσότητα που προβλέπεται. Έχει ανέβει πάρα πολύ η επιδότηση. Θα βοηθήσει Θα τολμήσει ο κόσμος. Για να δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Διαφημιστικό τώρα και σε 5 λεπτάκια και πάλι πίσω.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή

0: Ταξίδι. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670.

0: 0-29-485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε στο χορηγό και να δούμε τι γίνεται.
1: Αγκίστρα θα σε πάω, δεν ξέρω τι λες γι' αυτό. Στα καλύτερα πάντα σε πάω. Θα σας πάω και εσάς τώρα στο αγαπημένο μας εστιατόριο Θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς ασπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα να απολαύσουμε, τις ψαρούκλες μας που είναι φρασικότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα, Καθαρός, φωτεινός χώρος με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα για να έχετε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί, από τώρα δηλαδή σε λίγο, μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε σήμερα πάρα πολλά πράγματα και για το επίδομα. Δηλαδή, θα ακούσετε ότι το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φτάσει στα 1560 ευρώ. Προσέξτε λίγο, γιατί όντως το επίδομα μπορεί να φτάσει στα 1560 ευρώ, αλλά πρέπει να ξέρετε σε ποια περίπτωση θα φτάσει στα 1560 ευρώ. Σαν νούμερο είναι εντυπωσιακό. Είναι ένας τόνος πετρελαίου δώρο από την κυβέρνηση ουσιαστικά. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Για τη χειμερινή λοιπόν περίοδο 26-27, το μέγιστο ποσό επιδόματος θέρμανσης μπορεί να φτάσει, όπως είπαμε, 1560 ευρώ. Όχι όμως για εσάς που χρησιμοποιείτε πετρέλαιο. Να σας πω κάποιες λεπτομέρειες τώρα για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι, έτσι. Μην πείτε μετά. Λοιπόν, για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ ψυχρές περιοχές. Δηλαδή πρέπει να έχεις αντλία θερμότητα στην Κοτήλη, 1300, πόσο είναι, 2000 υψόμετρο, πάνω στο Βίτσι στην αεροπορία, να έχεις κανένα 5-6 παιδιά για να μπορείς να πάρεις αυτό το βοήθημα. Λοιπόν, 1300 ευρώ είναι το βοήθημα για άλλα καύσιμα, ενώ το βασικό ανάτοτο όριο γενικά είναι 1040 ευρώ. Θα σας πω και τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά πάμε λίγο, γιατί έχουμε μήπως τον Λάζαρο Ζήση στην γραμμή μας. Ναι, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή μας. Προσπαθούμε να έχουμε τον Λάζαρο το Ζήση. Βασικές προϋποθέσεις για το μέγιστο ποσό. Για να λάβει κάποιος το μέγιστο δυνατό επίδομα, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γράφετε.
1: Γράφουμε.
0: Γεωγραφική κλιματική ζώνη.
1: Ωραία.
0: Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με δρυμή ψύχος.
1: Δρυμή έχουμε.
0: Υψηλό κλιματικό συντελεστή, όπως ορεινή, ιδιαίτερα ψυχρή κυσμή, παραδείγματος χάρη Μέτσοβο, Νευροκόπη, Νυμφαίο, Βελούχη, Πετρούλη, Κοτήλη. Είδος καυσίμου. Η μέγιστη προσάυξηση έως 1560 ισχύει ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ως μέσο θέρμανσης, καθώς προβλέπεται επιπλέον προσάυξη 25% σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα. Αυτό σας το λέγαμε αρκετές μέρες πριν, γιατί θυμάστε πρώτη φορά τι είπαμε για το πετρελαίο θέρμανση, πότε αναφερθήκαμε. Ήταν Αύγουστος εδώ από την εκπομπή. Και σας λέγαμε ότι φέτος θα κλάψουν μανούλες. Λοιπόν, εισοδηματικά τώρα πάμε κριτήρια. Τήρηση των ορίων ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, παραδείγματος χάρη, ως 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους με προσάυξη ανατέκνα. Περιουσιακά κριτήρια, ικανοποίηση των προβλεπόμενων ορίων για την αξία της ακίνητης περιουσίας. Τύπος, κατοικία και χρήση. Η κατοικία πρέπει να είναι κύρια, ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη και να δηλωθεί σωστά στην πλατφόρμα. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις. Όταν λοιπόν σήμερα ακούσετε 1560, να ξέρετε ότι αφορά το μέγιστο ποσό για αυτούς που ζουν σε μέγιστα υψόμετρα με μέγιστα μέλη οικογενειακά. Οκ. Είμαστε οκ τώρα.
1: Είμαστε οκ.
0: Και όσοι καίτε φυσικά ρεύμα. Γιατί οι υπόλοιποι στο μέγιστο θα πάτε στο 1300. Να πω ότι πέρα από το πετρελαιό επιδοτούνται και τα καυσόξυλα, έτσι. Πολύ προσοχή πώς θα δηλώνετε, τις αποδείξεις που παίρνετε, για να έχετε, να μην βρεθείτε προαπρόπτων καταστάσεων. Και πείτε μετά, εμένα γιατί δεν μου δω καν.

0: Ο Θεός να μας βοηθήσει, παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα είναι η πρώτη μέρα που κρυώνω και εδώ στο σταθμό.
0: Α.
1: Είχε αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση.
0: Σου έφερε κάτι χαρτόκουτα εδώ πέρα. Να...
1: στην κούτα μέσα θα μπω.
0: Να μπει στην κούτα μέσα. Εμεί το γελάς καθόλου. Ξέρεις ότι το χαρτόκουτο για κάποιο λόγο προσφέρει μια ζεστούλα.
1: Έχει μόνωση καλή.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το χαρτί, έτσι το χοντρό στα χαρτόκουτα, έχει μία καλπορή.
1: Εκεί θα με φτάσεις να μπαίνω στο χαρτόκουτο. Τι άλλο θα κάνω σε αυτήν την εκπομπή.
0: Εμείς που δεν χωράμε,
1: θα βάλουμε 2-3.
0: Α, ναι.
1: Το

0: Πάμε χορηγό, Έλενα Κιμ.
1: Ναι, θα πάμε και στην Energon. Θα πάμε γιατί έχουμε τα προγράμματα της, το πρόγραμμα της περιφέρειας για ενεργειακές αναβαθμίσεις, για τις αντλίες θερμότητας. Τι λέγαμε προηγουμένως, περισσότερα απ' όλα επιδοτείται αυτός ο τρόπος.
0: 1650,
1: ωραιότατα. Και μπορείτε με αυτό το πρόγραμμα να βάλετε και τις αντλίες θερμότητάς σας και μάλιστα με επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 100%. Θα μπορέσετε να κάνετε και θερμομονώσεις, θερμοπροσώψεις, θα μπορέσετε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα για τα σπίτια σας. Όλος ο νομός είναι εντός, πλην Καστοριάς, πόλης, Μανιάκων, Άργους και Δεσποιού. Είναι οι περιοχές που περνάει το αέριο και έτσι είμαστε εκτός. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι, πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να επωφεληθείτε. Είναι μέχρι και 100% η επιδότηση και οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί της Energon είναι εκεί από την αρχή, από την αίτησή σας που πρέπει να σας την κάνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί, μέχρι την τοποθέτηση, την επιλογή αρχικά, έτσι, γιατί θέλει και τη σωστή επιλογή. Την τοποθέτηση, να σας κάνουν και το σπίτι λαμπίκο και να φύγουν και να είναι έτοιμο. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Για όλα αυτά που συζητάμε από το πρωί και τα αναλύουμε, αλλά και τις επιδοτήσεις, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κύριε Κιούση, καλημέρα από την παγωμένη Καστοριά.
2: Παγωμένη. Καλημέρα. σε όλους και καλή σεζόν.
0: Και καλή σεζόν. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία μας είναι στους 13 βαθμούς. Η χαμηλότερη για την πόλη, δεν λέμε για τα πιο ψηλά, ήταν 8 η ώρα το πρωί με 7,6.
2: Εντάξει. Αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα. Στην Αττική το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είχε 14 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εντάξει, μπαίνουμε στο χειμώνα. Ας έχουμε ένα ομαλό χειμώνα, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και
0: αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Όλα τα άλλα θεωρώ θα τα βρούμε, καθοδόν θα τα βρούμε. Από εκεί και μετά ξεκίνησε σήμερα.
0: Ξεκίνησε στην Καστοριά, να σας πω ότι η μέση τιμή πώλησης, γιατί διαφέρει από νομό σε νομό όπως καταλαβαίνετε, είμαστε

0: Μέσο όρο τον ευρωπαϊκό σήμερα στην τιμή πώλησης του πετρελαίου. Πιστεύετε ότι ήταν γενναία η μείωση που γίνεται ή ότι αυτή η τιμή είναι πολύ δύσκολο να πληρωθεί από τον μέσο Έλληνα?
1: Κοιτάξτε, τη δυνατότητα την οικονομική του καθενός δεν μπορεί να την ξέρει κανείς και μπορεί για κάποιον να είναι πολύ φθηνό, να είναι, για κάποιον να είναι συμβατό και για κάποιον να είναι ή για κάποιους να είναι πανάκριβο. Από εκεί και μετά, όντως είδα αυτό το πίνακα με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Εκεί χωράει πολλή συζήτηση, πρέπει να δούμε μισθούς, συντάξεις και τα λοιπά.
0: Ναι, μας συγκρίνουν λέει με την Πορτογαλία, που στην Πορτογαλία σήμερα το πετρέλαιο έχει 2 ευρώ έχει, και δεν έχει 1,55.
1: Ωραία, ναι. Το ζητούμενο να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας από τη στιγμή που σε όλη αυτή την κρίση δεν έχουν πάρθει ευρωπαϊκά μέτρα ενιαία. Ευρωπαϊκά μέτρα, να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα 40 λεπτά στο σύνολο της επιδότησης τιμής υπερβαίνει όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ που το αντιστοιχεί. Αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 35 λεπτά όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ το υπερβαίνει. Θα μου πείτε είναι φτηνό? Όχι,
0: πέρσι δεν είναι φθηνό, γιατί πέρσι στην αρχή της σεζόν, τέτοια μέρα πέρσι, η Καστοριά για 1000 λίτρα έδωσε 1100 ευρώ. Σήμερα 1100, θα δώσει 1500...
1: 1160-1170 έδωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί ήτανε και τελείωσε η σεζόν στο 1,75.
0: Με 1,80 τελείωσε η Καστοριά.
1: Ωραία, μέση τιμή Ελλάδος 1,75. Γι' αυτό είχαμε μηδενικές πωλήσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και όλες οι δεξαμενές είναι άδειες. Με 1,75 μέση τιμή Ελλάδος. Οπότε ξεκινάμε με 1,55, να το πω έτσι λίγο ενιαία. Ξεκινάμε με 1,55 και σας είπα από το 1,95 τα 400 ευρώ στα 1000 λίτρα ή τα 40 λεπτά ανά λίτρο. Είναι μεγάλη έκπτωση. Φυσικά δεν μπορούμε να πιάσουμε με κανέναν τρόπο την τιμή που είχε προπολέμου. Αυτό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Και ούτε προτέ θα την ξαναδούμε, κύριε Κιούση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή σε αυτή την κρίση έχουμε πάρα πολλά πισωγυρίσματα και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει αύριο, όχι μόνο δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει αύριο. Μπορεί οι τάσεις να δείχνουν ότι είναι πτωτικά και ξαφνικά να γίνει μια δήλωση από τη μια πλευρά του Ατλαντικού ή από την άλλη και να κρυβούν τα καύσιμα 10%. Το έχουμε ζήσει αυτό. Οπότε ας δούμε το σήμερα, ας δούμε ότι ξεκινάει έτσι η τιμή. Σας είπα, το κίνητρο για την αγορά του πετρελαίου είναι η εμπιστοσύνη με τον προμηθευτή του κάθε καταναλωτή που προμηθεύεται χρόνια και η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί και δεν είναι ούτε το ένα, ούτε τα δύο, ούτε τα τρία σέντς διαφορά δεν κάνουν τη διαφορά στην παρούσα φάση. Και πρέπει, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καταναλωτής πρέπει να κρίνει και να συγκρίνει μορφές ενέργειας για τη θέρμανσή του.
0: Ναι, εδώ όμως, πολύ ωραία το λέτε. 1560 είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει κάποιος σε πολύ ψηλές περιοχές και με κάποιες προϋποθέσεις, εάν και η ρεύμα. 1300 είναι το μέγιστο που μπορεί να πιάσει κάποιος, αν και άλλα καύσιμα, μεταξύ των οποίων και το πετρέλαιο. Είναι δίκαιο αυτό, κύριε Κιούση?
1: Κοιτάξτε, έτσι έχει αποφασιστεί πάρα πολλά χρόνια η επιδότηση στους δικαιούχους για κάθε μορφή ενέργειας. Έτσι έχει αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Το μόνο που άλλαξε φέτος, δεν άλλαξαν ούτε οι δικαιούχοι ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια. Το μοναδικό που άλλαξε είναι ότι ό,τι ποσόν σου αντιστοιχούσε πέρσι, φέτος είναι προσαυξημένο
0: κατά 30%.
1: Κατά 30%. Ωραία. Οπότε δεν αλλάζει κάτι και στην παρούσα φάση δεν ξέρουμε ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο ή αν το πετρέλαιο θέρμανσης ή αν το ρεύμα ή αν το φυσικό αέριο επιδοτούνται περισσότερο ή λιγότερο. Όπως σας είπα, το ζητούμενο είναι ότι αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό που έλεγα είναι ότι πρέπει ο καταναλωτής να αξιολογήσει, να συγκρίνει τι μορφή ενέργειας θα χρησιμοποιήσει για τη θέρμανσή του, αν έχει εναλλακτικές. Και τι εννοώ? Υπάρχουν διάφορες μορφές.

0: μορφές ενέργειας που τις καταναλώνεις και μετά τις πληρώνεις,
1: ναι,
0: και αν είναι ακριβά, απλώς καταστράφηκες. Το πετρέλαιο θέρμανσης το πληρώνεις, το αποθηκεύεις και αποφασίζεις πόσο θα χρησιμοποιήσεις. Οπότε, επειδή υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας που υπόσχονται μηδενικές καταναλώσεις και την έχουν πατήσει, θα το πω απλά, πάρα πολλοί κόσμος, καλά είναι προτού ξεκινήσει τη θέρμανση να συγκρίνει,
1: ναι,
0: τι μορφή ενέργειας το συμφέρει για να ζεσταθεί το χειμώνα.
1: Εάν το έχετε μετρήσει, κύριε Κιούση, εσείς, ποια είναι η μορφή θέρμανσης που συμφέρει σήμερα περισσότερο στη χώρα?
0: Ανάλογα τις μονώσεις, ανάλογα τις τιμές.
1: Ναι, σωστό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό. Ναι.
0: Μάθαμε ότι το φυσικό αέριο είναι 150% ακριβότερο από,
1: ναι,
0: πέρσι,
1: ναι,
0: με χθεσινά δημοσιεύματα. Το ρεύμα είναι 60-70, αλλά ο καθένας, ανάλογα τι τιμολόγιο έχει, τι συμβάσεις έχει, ο κάθε καταναλωτής, καλά είναι, δεν υπάρχει ενιαία πολιτική γι' αυτό, καλά είναι να συγκρίνει προτού ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το θέρμανση.
1: Τώρα, πάμε λίγο και στην περίφημη προκαταβολή. Τι σοή προκαταβολή είναι αυτή, κύριε Κιούση, που θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα? Προκαταβολή τη χρειάζομαι τώρα για να πληρώσει τον κύριο Ζήση, να τον φωνάξουμε τον πρόεδρο, να βάλει πετρέλαιο.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ήταν, έτσι είναι. Έτσι φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Δεν αλλάζει αυτό. Ενώ όντως είναι άδικο. Η προκαταβολή από τη στιγμή που χρησιμοποίησες πέρσι πετρέλαιο θέρμανση, ναι, να δανειστώ, πρέπει να δοθεί τώρα. Τώρα να δοθεί για να βοηθήσει τη ρευστότητα των καταναλωτών να πάρουν πετρέλαιο. Πρέπει να το αγοράσεις,
1: ναι,
0: και να πάρεις την προκαταβολή.
1: Μπράβο.
0: Παραμονές Χριστουγέννων.
1: Παραμονές Χριστουγέννων.
0: Ναι. Αυτό έτσι ήταν, δεν άλλαξε, αλλά θεωρώ ότι εμπεριέχει ένα είδους αδικία αυτό και πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί για να αλλάξει τουλάχιστον ο χρόνος προκαταβολής,
1: ναι,
0: του επιδόματος.
1: Λένε βέβαια ότι η προκαταβολή εντός εισαγωγικών είναι κάπως πιο φουσκωμένη φέτος σε σχέση με πέρσι.
0: Αυτό το 30% που είπαμε.
1: Το 30%.
0: Ναι, ναι. Αντίστοιχα, δηλαδή αν είσαστε αδικαιολογικός,
1: ναι, ναι,
0: στα 500 ευρώ φέτος θα είσαστε στα 650, οπότε κατά αντιστοιχεία άλλη είναι προκαταβολή στα 500 και άλλη είναι στα 650.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό είναι μεγαλύτερη προκαταβολή.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Κιούση, να σας πει μια καλημέρα και ο πρόεδρος εδώ της Καστοριάς, ο κύριος Ζήσης, με τον οποίο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κύριε Ζήση, καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα, πρώτα στο φιλοξενούμενο τον φίλο πρόεδρο των Βεζινοπολών Ελλάδος. Καλημέρα, φίλε Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Λάζαρ, καλημέρα. Να έχεις υγεία, να έχετε υγεία και να έχουμε έναν ομαλό χειμώνα. Και για μας είναι να ελαφρύνω λίγο τη συζήτηση. Ο καλός χειμώνας είναι να κάνει κρύο, να πουλάμε πετρέλαιο. Και για τους καταναλωτές είναι να κάνει ζέστη, να μην αγοράζουν.
1: Ξέρετε τι μας έλεγε ο Λάζαρος χθες, κύριε Κιούση?
0: Είναι αντικρουόμενα,
1: ναι,
0: τα συμφέροντα.
1: Είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα. Ξέρετε τι μας έλεγε? Ότι οι Καστοριανοί, επειδή έκλεισε ένα 80 πέρσι, δεν είχαν βάλει στο τέλος να έχουν κάποιο απόθεμα, γιατί εμείς ανοίξαμε την θέρμανση εδώ και μέρες. Έτσι λοιπόν δεν κοίταζαν καν τιμή. Οι παραγγελίες στα βενζινάδικα της περιοχής μας ήταν φέρε και όσο κάνει. Δηλαδή ήταν απελπισμένοι, δεν είχαν ούτε λίτρο μέσα στις δεξαμένες. Καταλάβατε πώς την πατήσαμε.
0: Αυτό το είπα στην αρχή, Μάρτιο και Απρίλιο. Όλη η Ελλάδα είχε μηδενικές πωλήσεις. Γιατί ο κόσμος με ένα και 75 μέσα στιγμή Ελλάδος ευελπιστούσε ότι θα ξεκίναγε φέτος,
1: ναι,
0: θα είχαν σταματήσει,
1: ναι,
0: οι εχθροπραξίες, θα είχε επέλθει κανονικότητα,
1: ναι,
0: και θα ξεκίναγε, ναι, με
1: νορμάλα.
0: Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι οι αγορές αντιδρούν τελείως διαφορετικά. Μιλήσανε για συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής 4.700.000 τόνου πετρέλαιο και αντί να πέσουν τιμές ακρίβηναν κιόλας.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Πραγματικά
1: πήραν 2 σέντς χθες τα καύσιμα.
0: Παίρνουν συνέχεια και έχει έφτασει για $160 το βαρέλι.
1: Θεός φυλάξει.
0: Και πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα κάτσει αυτό το πράγμα και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα μια αποκλιμάκωση για όλο τον πλανήτη, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι όλος ο πλανήτης. Mm-hmm. Και φυσικά η Ευρώπη θεωρώ ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν η λύση για την ενεργειακή κρίση είναι μειώστε την κατανάλωση. Όταν προτείνει η επίσημη Ευρώπη σε όλους τους Ευρωπαίους.
1: Μειώστε την κατανάλωση.
0: Μειώστε την κατανάλωση. Θεωρώ ότι αυτή η απάντηση δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς. Τέλος, τι συμβουλή θα δίνατε και στον κύριο Ζήση αλλά και στον κόσμο, κύριο Κιούση? Γιατί μπορεί να πει κάποιος, γιατί όλα αυτά που συζητάμε θα αναθεωρούνται ένα δεκαπενθήμερο, ξέχασα να πω επίσης. Να λέει, να περιμένω λίγο, μήπως το άλλο δεκαπενθήμερο πέσει. Είναι πραγματικά γρίφος.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Το να πέσει εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές. Το οποίο, όπως είπαμε προ ενός λεπτού, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Το να αλλάξει το ύψος της επιδότησης προς μεγαλύτερο, το θεωρώ όχι δύσκολο, απίθανο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το επόμενο δεκαμερθήμερο 1η Νοεμβρίου να βγει η κυβέρνηση και να πει δίνω άλλα τόσα ή δίνω όσα δίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό με την κοινή λογική φαίνεται απίθανο.
1: Απίθανο.
0: Οπότε οι αυξομοιώσεις των τιμών θα έχουν να κάνουν μόνο με τη πορεία των διεθνών τιμών και θεωρώ πάλι δύσκολο στην 1η Νοεμβρίου να βγει η κυβέρνηση και να πει ότι παίρνω αυτή την επιδότηση πίσω και δεν υπάρχει επιδότηση και θα συνεχιστεί η διαμόρφωση, λέω, ένα κρέο στο 1,95. Οπότε οι επιδοτήσεις θεωρώ θα συνεχιστούν και οι διαμορφώσεις και η αυξομοίωση των τιμών έχει να κάνει από τις διεθνείς τιμές.
1: Κύριε Ζήση, εσείς κάτι στον κύριο Κιούση?
3: Τίποτε, τα έχει πει πάρα πολύ καλά, σας τα εξήγησε όλα πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο μόνο για εμάς αν θέλετε μετά
1: θα
3: να
1: θα συζητήσουμε για την Καστοριά ειδικότερα. Απλά παρατήρησα ότι και κάποιες εταιρείες λέει ότι θα κάνουν και σήμερα κάνουν για μια μέρα ή και στο μέλλον θα το δούμε κάποιες πιο καλύτερες τιμές. Δεν ξέρω αυτό αν θα είναι μια τακτική των διαφόρων εταιρείων μέσα στη χειμερινή περίοδο, ώστε κάποιες μέρες ή κάποια περίοδο να δίνουν έξτρα φθηνότερο πετρέλαιο στους πελάτες. Δεν ξέρω αν τελικά θα ισχύσει αυτό το πράγμα.
3: Αυτό είναι μια πολιτική που γινόταν χρόνια. Δεν αλλάζει κάτι τώρα.
1: Α, θα έτσι το δούμε λοιπόν και φέτος, μάλιστα.
0: Έτσι ξεκινάνε πάντα οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες ομίλων για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μια πιο μεγάλη έκπτωση και μετά σιγά σιγά
1: μπαίνουν στην κανονική ροή και αυτοί.
0: Ενοποιούνται με τους υπόλοιπους. Εντάξει. Έτσι ήταν πάντα. Δεν
1: έχει αλλάξει κάτι φέτος. Ωραία. Κύριε Κιούση, να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσουμε από την Καστοριά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή σεζόν σε
1: όλους. Να είστε καλά, κύριε Κιούση. Καλή σεζόν.
3: Καλημέρα.
1: Κύριε Ζήση, πάμε τώρα να συζητήσουμε μαζί ακριβώς και αμιγώς για την Καστοριά. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα και πώς πήρε ο κόσμος στην μέση τιμή που έχουμε για την Καστοριά το 1,58. Ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα ή πιο νότια είμαστε και στο 1,55. Πάντα είμαστε λίγο ακριβότερα από το κέντρο.
3: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη διανομή. Περιμένουμε το απόγευμα προς το βράδυ να έχουμε όλοι τα κάψιμα στα πρατήριά μας και στις εγκαταστάσεις μας. Από αύριο που θα ξεκινήσουμε διανομή θα δούμε πώς έχει πάρει τη τιμή. Σίγουρα σε σχέση με αυτά που λεγότανε, σίγουρα την έχουν πάρει κάπως ελαφριά.
1: Κάπως ελαφριά την πήραν.
3: Αλλά σε σχέση όμως με την τιμή που θα έπρεπε να είναι το προϊόν αυτό ως κοινωνικό αγαθό, δεν το συζητώ ότι η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή.
1: Ναι, Λάζαρε, γιατί πέρσι αντίστοιχη μέρα μας έλεγες ότι ο Καστοριώνος για να πάρει 1000 λίτρα θέλει 1140 ευρώ. Σήμερα θέλει 1580 ευρώ. Δηλαδή πες 1600. Δηλαδή είναι ένα 500 πάνω, τέλος πάντων.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, ό,τι
1: για το ίδιο γέμισμα με πέρσι.
3: Ό,τι γίνεται προς όφελος των πολιτών και η μείωση των 40 λεπτών δεν είναι λίγη μείωση. Αλλά δυστυχώς με τις τιμές που είναι στα ύψη δεν είναι ικανοποιητικό αυτό για την δική μας περιοχή.
1: Μάλιστα. Υπήρχε αυτό που είπαμε και με τον κύριο Κιούση και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσουμε, ότι επειδή οι Καστοριανοί έμειναν χωρίς πετρέλαιο στις δεξαμενές λόγω του 1,75-1,80 που έκλεισε τον Απρίλιο, έβαλαν σήμερα ή βάζουν σήμερα επιγόντως, με όποια τιμή και αν είχε. Δηλαδή, οι παραγγελίες των προηγούμενων ημερών είναι φέρει μου και όσο κάνει, έτσι.
3: Κοίταξε, Χρήστο, η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα θα παίρνουν περίπου 20 λεπτά πιο κάτω από πέρσι, από το
1: μάλιστα,
3: κλείσιμο.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι κλείσιμο. Δεδομένο.
1: Ναι.
3: Σίγουρα το παίρνουν πιο φθηνά 20 λεπτά, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τιμή αυτή η οποία λες ότι θα πάρω πετρέλαιο και θα το καίω χωρίς να το προσέχω.
1: Με το φανελάκι που έλεγε παλιά η διαφήμιση. Ναι.
3: Έτσι
1: το
3: ακριβώς,
1: φανελάκι.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Όλοι θα προμηθεύουν τον πετρέλαιο και θα είναι με πάρα πολύ οικονομία. Και μιλάμε και τον πετρέλαιο, γιατί μιλάμε μαζί, γιατί εμείς είμαστε. Για...
1: Το λέω αυτό γιατί ακόμη και σήμερα το πετρέλαιο έχει τη συντριπτική πλειοψηφία στον τρόπο θέρμανσης στην Καστοριά, δεν είναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή και σίγουρα και αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Κιούσης, ισχύει το ότι αν έχει κάποιος την πολυτέλεια να έχει δύο-τρεις μορφές ενέργεια στο σπίτι του.
1: Και να αποφασίζει ποια θα κάψει.
3: Αν όμως οποιοδήποτε έχει μόνο μία μορφή και οποιαδήποτε μορφή αυτή, δυστυχώς δεσμεύεται να έχει εκείνη τη μορφή ενέργειας.
1: Ναι.
3: Είτε είναι αυτό ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε οτιδήποτε. Γιατί αναγκάζεσαι να, όταν έχεις μία μορφή, να συμβαδίζεις με αυτό, ως όποια τιμή και να έχει.
1: Λάζαρε, πες μας και κάτι άλλο. Σήμερα που έχουμε τις παραγγελίες και οι συνάδελφοί σου, τι πετρέλαιο βάζει ο κόσμος? Βάζει για ένα 500άρικο, βάζει για ένα 200άρικο, βάζει έναν τόνο? Πώς ξεκινάει δηλαδή η διάθεση?
3: Εγώ, Χρήστο, θα σου πω από τις δικές μου παραγγελίες, έχει για όλα τα βαλάντια και για όλες τις ποσότητες.
1: Δηλαδή, ποια είναι η χαμηλότερη ποσότητα που πήρες παραγγελία σήμερα και ποια υψηλότερη?
3: Η χαμηλότερη είναι 200 λίτρα και η υψηλότερη, 1500 λίτρα.
1: Υπάρχει άνθρωπος που έβαλε 1500 με τον καλημέρα?
3: Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωπος που έχει ζητήσει 1500 λίτρα, ναι.
1: Ωραία.
4: Σου λέει μην πάει ακριβότερα μετά. Κάτσε να το βάλω.
1: Είναι αυτό
4: τώρα
1: που λέγαμε νωρίτερα. Σε 15 μέρες δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
4: Μπορεί να είναι και ακριβότερο, μπορεί και όχι.
3: Η αλήθεια είναι ότι καλό θα είναι όποιος θέλει να προμηθευτεί έστω μικρότερη ποσότητα, για να μπορεί να έχει την ευχέρεια, βλέποντας και τη τιμή, ανάλογα να προμηθεύεται το πετρέλαιο που του χρειάζεται. Δηλαδή το ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, σχετικά με αυτά όλα που ακουγότανε, είναι κάπως ελαφρύ, υποφερτό, βέβαια σε παρένθεση αυτό που το λέμε, σε σύγκριση με το 1,95-1,96 μπορεί να
1: ήταν. Λάζαρε, πάμε λίγο τώρα και στην επιδότηση που παίρνει η Καστοριά. Άλλη επιδότηση παίρνει η Καστοριά, άλλη παίρνει, ας πούμε, η Κοτήλη, έτσι δεν είναι? Είναι ανάλογα και με το πόσο
3: κάθε
1: περιοχή έχει τις βαθμομονάδες, πώς λέγονται αυτές.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και κάθε χωριό μπορεί να που αλλάζει
1: η επιδότηση. Και από χωριό σε χωριό μπορεί να αλλάζει η επιδότηση. Έχεις δίκιο, ακριβώς.
3: Ναι.
4: Καστοριά, Άργος, Μεσοποταμία. Τώρα ευχαριστώ το φίλο του Θωμά που μου τα στέλνει αυτά. Και σχεδόν όλα τα μεγάλα χωριά είχαν πέσει κάτω της μονάδας και χάσανε. Πέραν
1: τη
4: μείωση των 20 λεπτών που έγινε και το 20. Και
1: αυτό έγινε στα τέλη, νομίζω, και το είχαμε κάνει θέμα στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.
4: Ακριβώς. Μου εξηγεί τι γινόταν.
1: Χάσαμε τη μονάδα η Καστοριά.
3: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξετάσουμε εμείς σαν...
1: Ούτε φταίτε εσείς, κύριε Ζήση, αυτό είναι βέβαιο, δεν υπάρχει.
3: Είναι μακάρι να πάρει όσο περισσότερη επιδότηση ο κόσμος για να μπορέσει να προμηθευτεί την ποσότητα που του χρειάζεται.
1: Το μέγιστο, γιατί για το ρεύμα βλέπετε, δίνουν, το μέγιστο μπορεί να φτάσει 1560, βέβαια υπό ακραίες προϋποθέσεις, ακραία φαινόμενα, ακραία ύψη.
3: Αυτό για να το πάρει κάποιος πρέπει να είναι στην πιο ψηλότερη περιοχή.
1: Ναι, πρέπει να είναι Κοτήλη με 7-8 παιδιά.
3: Και να έχει τουλάχιστον πάνω από 3 ανήλικα.
1: Αυτό σου λέω, γι' αυτό λέω. Για τα υπόλοιπα καύσιμα είναι 1300 το μέγιστο. Έτσι όπως το ζεις, ποια είναι η μέση επιδότηση? Γιατί φέτος θα είναι για 30% παραπάνω από σχέση με πέρσι. Να υπολογίσει ο καθένας, αν έπαιρνε 500, φέτος θα πάρει συν 30% εκεί, να το υπολογίσει, γιατί δεν άλλαξαν ούτε κριτήρια ούτε τίποτα άλλο.
3: Και τα 500 πέρσι πολλά ήτανε.
1: Και τα 500 πέρσι πολλά ήτανε.
3: Οι περισσότεροι κυμαίνονταν γύρω στα 300 με 320 ευρώ.
1: Άρα λοιπόν όταν ακούμε τέτοια νούμερα, 1560, 1300, μην τα ακούτε αυτά. Γι' αυτό σας το λέω από την αρχή.
3: Αυτά είναι τα μέγιστα.
1: Αυτά είναι τα μέγιστα, παιδιά. Ο μέσος όρος είναι αυτό που λέει ο Λάζαρος.
3: Εγώ εκτιμώ φέτος στο πετρέλαιο θέρμανση με το 30% που είναι παραπάνω να αγγίξουμε το 500άρικο. Αυτή που ήταν.
1: Άρα με τις αυξήσεις που δίνουν φέτος, αν πιάσει ο μέσος όρος 500άρικο, να στήσουμε και ένα χορό εδώ απ' έξω.
3: Γιατί ωραία, με τα εισοδηματικά που ισχύουν, ναι, πόσοι έχουν δύο και τρία ανήλικα παιδιά και να φτάσουν τα 800
1: ευρώ. Άντε, πόσοι είναι αυτοί, πόσοι είναι αυτοί. Πόσοι
3: και είναι, να πιάνουν και τα εισοδηματικά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν βοηθιέται ο κόσμος, ναι, αλλά ναι, δεν είναι η πλειονότητα αυτή που
1: και
3: θα.
1: Και προσέξτε, ακόμη και αυτό το 300-500 δεν το παίρνουν πάλι όλοι. Αν δηλαδή δεν είσαι μέσα στα κριτήρια, δεν ασχολείσαι καν με αυτό. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι θέσφατο ότι όλοι παίρνουν αυτό το επίδομα. Όχι.
3: Μα πέρσι αυτά, συνήθως τα ποσά αυτά, τα παίρνανε συνταξιούχοι. Ναι. Και αυτοί ίσως είναι οι περισσότεροι που είναι δικαιούχοι. Όσοι ξεπερνάνε το εισοδηματικό αυτό δεν παίρνουν. Είναι, και είναι πάρα πολύ
1: πιθανό. Ή την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας επίσης δεν το παίρνουν.
3: Έχει αρκετά κριτήρια τα οποία δεν τα παίρνουν όλοι.
1: Ναι. Να το έχετε γι' αυτό υπόψη. Δεν είναι για όλους. Και το
3: υπολογίζω
1: πάλι
3: εκεί στο 500άρικο, ναι, η πιο χαμηλό, ναι, χαμηλό συνταξιούχοι με το χαμηλά εισοδήματα, ναι, μπορεί να έχουν παιδιά, και αν κάποιος έχει ένα παιδί, το πολύ δύο ανήλικα, να φτάσει μέχρι το 700-750, ναι, δεν νομίζω να πάει παραπάνω, εκτός ιδιαιτέρων περιοχών όπως είπαμε.
1: Μάλιστα. Λάζαρε, πολύ σημαντικό και το επόμενο που θα ρωτήσω. Ανοίγεται τευτέρι στα βενζινάδικα? Ανοίγετε λογαριασμούς και καρτέλες στους πελάτες σας ή πληρώνουν αμέσως? Το λέμε αυτό διότι και εσείς διακινείτε τώρα αγοράζοντας το καύσιμο τεράστια ποσά. Έχετε τη δυνατότητα να αφήνετε τον κόσμο να ένα μήνα ή να μέχρι που να έρθει σύνταξη ή μέχρι που να έρθει προκαταβολή της επιδότησης?
3: Κοιτάξτε κύριε Χρήστο, αυτά έχουν τελειώσει εδώ και μια δεκαετία.
1: Έχουν τελειώσει αυτά,
3: γιατί οι δυνατότητες πλέον και οι δικές μας, κάποτε οι εταιρείες, ναι, μας δίνανε ένα περιθώριο να πληρώσουν τις αγορές και εμείς.
1: Εσείς πότε πρέπει να παίρνετε σήμερα, με... πήρατε σήμερα κύριε Ζήση, πότε πρέπει να το πληρώσετε?
3: Το έχω πληρώσει ήδη.
1: Α, το έχετε πληρώσει ήδη, α, ωραία, ωραία.
3: Άρα... δεν ξεκινάει βιτίο αν δεν δουν τα χρήματα
1: που... Σοβαρά μιλάτε, Παναγία μου.
3: Να, ναι, ναι. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι... δεν μπορεί να γίνει αυτή η βοήθεια. Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, γιατί και εμάς τότε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι μας βοηθούσαν και οι εταιρείες, αγοράζαμε το κάψιμο, μας αφήναν και μία εβδομάδα,
1: ναι, ναι,
3: να συγκεντρώσουμε.
1: Τώρα δεν ξεκινάει, λέτε, βιτίο αν δεν δουν το χρήμα επί την παλάμη που λέμε. Πώς
3: αυτό
1: λέμε,
3: γίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία, δεν είναι τώρα.
1: Μάλιστα. Δεν είναι τώρα.
3: Ναι. Αυτό γίνεται συνέχεια.
1: Άρα λοιπόν τώρα, δεν υπάρχει πίστοση.
3: Ό,τι θα κάνει κάποιος κάποια πίστοση είναι καθαρά του πρατηριούχου, είναι σαν να δανείζει χρήματα σε κάποιον,
1: ναι,
3: άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Άρα...
3: γιατί εμείς τα έχουμε προπληρωμένα τα καύσιμα.
1: Απόλυτα κατανοητό.
3: Λοιπόν... η αλήθεια είναι ότι είναι τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Φαντάζεστε αν θέλουμε ένα βιτίο...
1: εσείς όταν 30... φέρνετε ένα βιτίο, πόσα λίτρα φέρνετε κυρίως, κύριε Ζήση?
3: 30.000 λίτρα την ημέρα. Αν φέρνουμε κάθε μέρα και αρχίζουμε και κάνουμε πίστοση... καταρχήν δεν έχουμε τα χρήματα.
1: Τα 30.000 λίτρα τη μέρα που είναι συνήθως ο αποθηκευτικός χώρος των πρατηρίων της Καστοριάς. Πόσα λεφτά είναι, για θυμίστε μας?
3: Δεν είναι 45.000.
1: Α, κάθε μέρα εσείς πρέπει να δίνετε 45.000. Μάλιστα. Ωραία.
3: Αν πρέπει να τα καταναλώσουμε και τα δώσουμε στην κατανάλωση.
1: Εντάξει, υπάρχουν. Αν δεν τα εισπράξετε, πού θα βρείτε 45 τη μέρα?
3: Μπορεί να χρειαστεί και δύο βιτία την ημέρα όταν έχεις
1: κίνηση. Όπως τώρα στην αρχή της σεζόν, φαντάζομαι.
3: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για χρήματα πάρα πολλά, τα οποία αν τα έχεις τα χρήματα αυτά της μια εβδομάδος των 30.000, δεν χρειάζεται να δουλέψουμε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Είναι, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι καταναλωτές, το γνωρίζουν οι πελάτες μας. Νομίζω ότι όποιοι μπορούν και να κάνουν την πίστοση, καλώς την κάνουν. Είναι καθαρά του κάθε πρατηρίου η πολιτική. Όποιοι δεν μπορούν, δυστυχώς, όπως προπληρώνουμε εμείς, πρέπει και ο πελάτης με την παράδοση να πληρώνει την ποσότητα που έχει προμηθευτεί.
1: Μάλιστα. Λάζαρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Την καλημέρα μου, να
1: την
3: είμαστε
1: καλημέρα
3: καλά.
1: Μας, καλό κουράγιο.
4: Έκανε πολύ εντύπωση τα 1500 λίτρα. Το 1,5 τόνος έκανε εντύπωση εδώ στον κόσμο και ρωτάνε αν ήταν για ένα σπίτι ή αν ήταν για καμιά πολυκατοικία.
1: Μάλιστα. Τα 1500.
3: Ήταν για μονοκατοικία.
4: Μονοκατοικία.
1: Βλέπετε, εκπλήττονται οι ακροατές μας, κύριε Ζήση, με αυτά που λέτε.
4: Και επίσης...
3: τι να σας πω, οι ανάγκες του καθενός...
1: ναι.
3: Είναι αυτές που
1: εμείς χαιρόμαστε. Μακάρι όλοι να μπορούν να βάλουν με την πρώτη 1500. Να την κάρεις πάνω μέχρι τέρμα. Να μην παίρνει ανάσα η διεξαμένη.
4: Και καλά, πολλά τηλεφωνήματα τώρα όσο ώρα μιλάτε και με τον κύριο Κιούση και με τον κύριο Ζήση. Είχα περίπτωση συνταξιούχου στο Άργος Οριστικό, αν δεν κάνω λάθος, που μαζί με τη γυναίκα του με εισόδημα 11.000 περίπου το χρόνο, πέρυσι πήραν 150 ευρώ.
1: 150 ευρώ βοήθημα. Αυτά είναι που λέει ο Λάζαρος ακριβώς.
3: Ναι. Πιθανό να μην πήραν όλη την ποσότητα που απαιτούταν και ναι. να πήραν το μισό.
1: Γιατί για να πάρεις το μέγιστο πρέπει να πάρεις και όλη την ποσότητα που...
4: Μου είπε κάπου 900...
1: Βλέπεις δεν είναι όλοι...
4: Δεν ξέρω πώς
3: τέλος πάντων, η αλήθεια είναι...
1: Ναι, για να πάρεις το μέγιστο της επιδότησης που δικαιούσε πρέπει να πάρεις το μέγιστο του πετρελαίου.
3: Για να πάρεις όλη την επιδότηση που δικαιούσε από αυτή που θα σου βγάλει η αίτηση, ναι. πρέπει να πάρεις το διπλάσιο. Του επιδόματος.
1: Ναι, του επιδόματος.
3: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο επίσης. Λοιπόν, Λάζαρη, Πανάθα τι θα κάνει απόψε?
3: Μετά τη διακοπή δεν ήμασταν καλοί.
1: Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν ήμασταν καλοί. Δεν μας ωφέλησε η διακοπή.
3: Ας ελπίσουμε όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να φέρουν καλά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, να βρούμε κανένα ζεστό μέρος σήμερα να πάμε να δούμε το μάτς.
3: Θα δούμε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Εκτός αν δουλεύετε μέχρι αργά τη νύχτα, κύριε Ζήση, και δεν μπορέσετε να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα.
3: Κάτι θα βρούμε να τη δούμε. Θα είμαστε στη δουλειά, αλλά κάπου θα ελέγχουμε και τι γίνεται.
1: Εντάξει, έγινε.
3: Λοιπόν, να είμαστε καλά με υγεία όλος ο κόσμος. Καλό χειμώνα να ευχηθώ με την αφορμή του ξεκινήματος του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Υγεία σε όλους και θέλω να πιστεύω, επειδή είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Και σε εσάς και σε όλους τους υπολείπους συναδέλφους σας, πώς είστε αλήθεια συνάδελφοι τώρα σε αυτό, στο πετρέλαιο θέρμανση, κύριε Ζήση, στην Καστοριά?
3: Γενικότερα και με τους μεταπολιτές και τα πρατήρια δεν ξεπερνάμε τα 25 άτομα.
1: Κάπου εκεί είστε για να καλύψετε όλο τον νόμο.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λάζαρος Ζήσης λοιπόν και Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ήταν σε μια συζήτηση έτσι παρέα που κάναμε. Γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη, όπως καταλαβαίνετε, μέρα.
4: Για να διαβάσω και όλα τα μηνύματα του φίλου του Θωμά που σας έλεγα πριν ότι με βοηθάει αρκετά εδώ πέρα να βγάλουμε μια άκρη, ο οποίος πρέπει να είναι λογιστής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία.
4: Λέει για το επίδομα θέρμανσης στο νομό μας ήταν 400 με 700 ευρώ περίπου τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, όλος ο νομός μας είχε συντελεστεί ψύχους άνω της μονάδας, που σημαίνει είναι 25%.
1: Μπράβο.
4: Για την προηγούμενη περίοδο που έκλεισε 31/5/2026, δυστυχώς με τροπολογία στις 28/5/2026.
1: Αναφέρει την τροπολογία στην εκπομπή μας.
4: Το 90% σχεδόν του νομού μας έπεσε κάτω της μονάδας και όλοι είδανε στη δεύτερη δόση τα μισά χρήματα.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Αυτά μου λέει για να έτσι βοηθήσει.
1: Και
4: κάπως,
1: επειδή είχαμε πέσει την...
4: Μου έστειλε και την τροπολογία που ελπίζει λέει να μην ισχύσει
1: φέτος. Την έχω ακόμα στο αρχείο. Όντως είναι όπως τα λέει ο κύριος Θωμάς. Είχε βγει μια τροπολογία για την οποία τότε δεν την είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα την καταλαβαίνουμε καλά. Και στη δεύτερη δόση που πήραν τα μισά χρήματα οι άνθρωποι από τη βοήθεια. Ο Στράτος τη λέει εδώ. Καλημέρα σας. Το 2022 με τιμή 0,90 επίδομα θέρμανσης 480 ευρώ. Το 2025 με τιμή διάθεσης 1,10 επίδομα θέρμανσης 297 ευρώ. Φέτος τιμή διάθεσης 1,60 επίδομα περίπου όπως το υπολογίζει 390 ευρώ. Με 90 λεπτά παίρναμε επίδομα 480.
4: Ωραία,
1: Και φέτος με 1,60 θα πάρουμε 390. Μας δουλεύουν, λέει ο Στράτος. Σόπα, ρε Στράτο. Σόπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που συμμετείχε σε όλο αυτό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα πρόβλημα και βάσανο για την κάθε οικογένεια. Και αν σήμερα είναι η πρώτη μέρα διάσης του πετρελαίου, σας θυμίζω ότι εκτός από τον Οκτώβριο, μπροστά μας έχουμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, ίσως και λίγο Μάιο, έτσι για να χαιρετήσουμε ωραία, για να τα βγάλουμε πέρα. Βοήθειά μας. Πάμε για το διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Πάμε και χορηγό πριν το διαφημιστικό.
4: Στο σπίτι των συναισθημάτων θα σας πάω και η Καστοριά έχει αποκτήσει πλέον το δικό της πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας τι κάνει τώρα, τι θα κάνουν εκεί τα παιδιά σας. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το Σπίτι των Συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών και σας έχω και ολοκαίνουργια πράγματα να σας πω για το Σπίτι των Συναισθημάτων. Από τον Νοέμβριο τα Σαββατοκύριακα στο Σπίτι των Συναισθημάτων γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Στο Σπίτι των Συναισθημάτων λοιπόν θα μπορείτε να διοργανώσετε τα πιο όμορφα παιδικά θεματικά πάρτι και όλα τα αφήνετε πάνω στην Ξένια. Τα αναλαμβάνει όλα η Ξένια. Αυτό τον μήνα που μας έρχεται, τον Νοέμβριο, που είναι ο πρώτος μήνας που τα Σαββατοκύριακα θα έχουμε τα παιδικά μας πάρτι, το θέμα είναι σπα. Οπότε όλος ο χώρος θα διαμορφώνεται σαν ένα σπα για τα μικρά μας παιδιά. Μια μοναδική εμπειρία γενεθλίων λοιπόν που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, παιχνίδι και διασκέδαση φυσικά για τα παιδιά μας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Το Σπίτι των Συναισθημάτων το βρίσκεται στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού. Και βεβαίως τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 2467-022-044.
1: Και ο κύριος Γκόγκας μας λέει ένα Σπίτι Συναισθημάτων και για εμάς τους μεγαλύτερους, γιατί θα τρελαθούμε. Βλέπεις.
4: Παιδιά, σας το λέω και σας το ξαναλέω. Πρέπει να πάτε στο Σπίτι των Συναισθημάτων.
1: Είναι
4: όσοι έχετε παιδιά και είστε τυχεροί.
1: Είναι κάτι μοναδικό και για την Καστοριά και για τη Δυτική Μακεδονία.
4: Να πάτε οπωσδήποτε οι γονείς. Μόνο που θα μπείτε στο χώρο θα καταλάβετε
1: γιατί πράγμα μιλάμε. Γραμμούλα. Α, έκλεισε η γραμμούλα.
4: Ευτυχώς, γιατί πάμε στο διαφημιστικό.
1: Αργήσαμε όμως, τι ώρα πήγε?
4: Αργήσαμε, λέει, 11:20.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Panamarm. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
13: Θέλεις και εσύ να μπεις στον κόσμο της μουσικής? Η μπάντα του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς σε περιμένει. Μάθε φλάουτο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εφώνιο, τούμπα ή κρουστά και γίνε μέλος μιας πραγματικής μπάντας. Μαθήματα, πρόβες, συναυλίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις με τη μουσική να μας ενώνει. Η φίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της μπάντας. Πληροφορίες και εγγραφές στο Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς στο 24670-27-720.
14: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
15: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
16: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
15: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
16: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
15: Energon Constructions and Consulting Engineers.
16: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
16: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
15: Energon.
17: Antennes FM 93,6.

0: Ελένα, με ένα μουσικό διάλειμμα για να φτάσουμε πάλι σήμερα. Θα βγούμε λίγο εκτός ορών από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα το φέρουμε στα ίσια.
0: Θα προσπαθήσω να το φέρουμε πάλι στα ίσια για να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα.
1: Μην μου πεις πάμε σε συνέντευξη τώρα και 27.
0: Όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Θα το κρατήσω για μετά.
1: Λοιπόν, θα πάμε αβοκάντο όμως που προλαβαίνουμε και θα πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά θα πάμε αβοκάντο και για τα τόσα άλλα ωραία πράγματα του, για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheese cake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για τις λιγούρες. Όταν σας πιάνει λιγουρίτσα και θέλετε γλυκό, φάτε ένα από τα snack του αβοκάντο. Σίγουρα θα είστε καλυμμένοι, υπερκαλυμμένοι θα έλεγα, και θα έχετε φάει κάτι που δεν έχει ζάχαρη, αλλά είναι πραγματικά σαν γλυκό. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά, που μέσα του κρύβει όμως ό,τι χρειάζεται το οργανισμός μας για ενέργεια, το ανοσοποιητικό μας, ειδικά αυτό το διάστημα που αρρωσταίνεται. Τα ginger shots πρέπει να τα έχετε δίπλα από στο κομοδίνο. Πάνω. Πάνω στο κομοδίνο, να τα έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ το ανοσοποιητικό. Όσοι δεν έχετε αρρωστήσει αλλά το νιώθετε, αν τα δοκιμάσετε θα δείτε ότι θα το γλιτώσετε κατά πάσα πιθανότητα. Όσοι έχετε ήδη αρρωστήσει, σίγουρα θα σας περάσει πολύ πιο γρήγορα. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας Θόδωρος Κυβεντίδης και όλο το συνεργείο του. Είναι στους κάμπους, στην καλημέρα μας, παιδιά.
1: Ρε τα θηρία.
0: Είναι πολύ θηρία. Πολύ θηρία.

0: Λοιπόν, πριν πάμε να ολοκληρώσουμε το διαφημιστικό μας, Γενική Συνέλευση Συλλόγων Νέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών μαζί σου για τον απολογισμό δράσης για την, και τη νέα εκλογή, την εκλογή μάλλον νέου Διοικητικού Συμβούλου θα λέγαμε καλύτερα, έπειτα από την μη ύπαρξη απαρτίας 11 δεκάτου. Θα πραγματοποιηθεί οριστικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παραβρίσκονται, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αυτή την Κυριακή, 11 έως 2 το πρωί, στη Λέσχη Αξιωματικών Καστοριάς, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ορίστηκαν στην πρόσκληση από μία δεκάτου. Η ταμιακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και λίγο πριν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
1: Φτάνουμε στο διάλειμμα, να πάμε και στο φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σε δύο τηλέφωνα.
1: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Χαιρετώ και τον φίλο τον Στέφανο. Την καλημέρα μας, κύριε Στέφανε. Ο κύριος Παύλου λέει κάτι εδώ για τον Θωμά, ότι μία από τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν άλλαξαν τον νόμο ΕΛΓΑ ήταν και του Τσίπρα, υπενθυμίζει ο κύριος Παύλου στον κύριο Μόσχο. Άλλα μηνύματα για να δούμε εδώ.
1: Να Λάζαρος, κάτι. 20.000 νοικοκυριά στην ΠΕ Καστοριάς μέσω όρο. Εκτός από το πετρέλαιο υπάρχει και το φυσικό αέριο και το κλιματιστικό. Θα μπορούσε να επιδοτηθεί η ΠΕ Καστοριά σε δωρεάν λέβητες φυσικού αερίου ή σε νέα κλιματιστικά, ώστε να μην πεθάνουμε από το κρύο και να πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο. Το κόστος της επιδότησης δεν θα είναι ούτε 20 εκατομμύρια ευρώ, αν πραγματικά ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα. Βλέπω πολλά τα μηνύματα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Στέλνω χαιρετίσματα στον φίλο μου, τον συμμαθητή μου, τον Νίκο. Ο Μπάμπης εδώ μας λέει, Χρήστο, βάλε έναν αλγόριθμο να το βρει και για το πετρέλαιο. Πού τα βρήκαν αυτά τα μυαλά. Μπράβο. Πώς κυκλοφορεί κάτι. Το ελληνικό μυαλό μπορεί να το πάρει NASA, να το εξετάσει. Το έχετε δει ποτέ αυτό? Οπότε, ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό
0: και νομίζω σε 5 λεπτά μπορούμε να βάλουμε σε κανονική ροή την εκπομπή μας. Οπότε, πρώτα να δούμε την θερμοκρασία, παιδιά.
1: Έχει κρύο, ρε παιδιά. Έχει κρύο.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Δώσε πόνο, Έλενα.
1: 12. Πού είμαστε?
0: Όχι, ανεβήκαμε λίγο. 15 η βαθμίδα.
1: Σιγά μην έχει 15 ψέματα.
0: Χαλασμένο είναι. Δεν μπορεί τώρα αυτό. Είναι
1: χαλασμένο. Εδώ μέσα έχει πιο λίγο.
0: Μία προσφορά τα ουβή από Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: φαντάζομαι είδες τα γειτονικά καρβενά, έτσι.
1: Τι?
0: Συνελήφθη ιερέας για εκδικητική πορνογραφία. Reverse porn.
1: Εντάξει,
0: ιερέας. Προσέξτε,
1: τραγικό, τραγικό.
0: Τι είναι το reverse porn, παιδιά? Για εξήγησε λίγο, Έλενα.
1: Είναι το εκδικητικό πορνό.
0: Δηλαδή τι κάνω?
1: Δηλαδή έχω στην κατοχή μου ένα βίντεο, το οποίο είτε είναι με τη συνένεση είτε δεν είναι με τη συνένεση του άλλου.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: όταν μου τη δώσει ο άλλος,
1: το δημοσιεύω παντού,
0: στη δημοσιότητα, για να τον εκδικηθώ. Ορίστε τι έκανα εγώ με την κυρία, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τι γίνεται? Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Δηλαδή ο Θεός τα βλέπει αυτά. Και όταν τα βλέπει σε εμάς, υπάρχει και μια περίπτωση να μας συγχωρέσει. Γιατί είμαστε αμαρτωλά όντα. Αν το δεις σε παπά που υποτίθεται μεταφέρει όλο αυτό το πνεύμα της αγάπης, της θρησκείας μας και το λόγο του Θεού, τι θα πει? Τι θα πει? Ωχ, και συνελήφθη που λέτε, παιδιά.
1: Καλά να πάθει.
0: Τον κατήγγειλε η πρώην σύντροφός του, πρέπει να σας πω.
1: Πολύ καλά να πάθει.

0: Άντε μάστορα, παίξ τα χέρια. Παίξ τα χέρια, μάστορα. Τι σήμερα, χαλαρό σε βλέπω.
1: Είναι χαλαρό σήμερα.
0: Γιατί αναρωτιέμαι.
1: Υπάρχουν γλυκά, λέει, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Εδώ έχουμε τα καλύτερα μπισκότα. Βγήκαμε τα μπισκότα μας. Βγήκαν τα καλύτερα μπισκότα και γλυκίσματα του κόσμου.
0: Ποια μπισκότα?
1: Μέσα στα 50 καλύτερα. Τα μπισκότες που λέμε.
0: Ποιες μπισκότες?
1: Αυτές οι μπισκότες που παίρνουμε.
0: Όλα.
1: Γενικά, όλα. Ναι, σαν μπισκότο, σαν τέχνη, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τη στήριξη, ας πούμε?
1: Καμία, αλλά το είδα μπροστά μου και είπα να το πω. Μου το έστειλε ο Νικόλας κι αυτό.
0: Νικόλα. Είναι που είναι ο άλλος εκτός θέματος μονίμως. Μην είσαι κι εσύ.
1: Και για τα μελομακάρα μας στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων, παιδιά, εμπόριο Σιδήρου, σιδηροοικοδομής. Παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες DEC. Λαμαρίνες όλες διαστάσεις. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση. Ποικιλία σε περιφράξεις σε άλλους είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Φυσικά, πού θα μας βρείτε?
0: Διασταύρωση Αμελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε ματσάκι εδώ.
0: Τι ματσάκι πάλι?
1: Καστοριά. Καστοριά. Με την αναγέννηση της Σάρτας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ένα μεγάλο καστοριανό ταλέντο, ο Λιόλιος, αγωνίζεται σε αυτή την ομάδα. Και θα βρεθεί απέναντι στην Καστοριά. Και είναι και επιθετικός, δηλαδή, είναι και από τα μεγάλα ταλέντα. Πού ξέρεις, μπορεί να βάλει και κανένα γκολ. Θα δούμε. Οπότε έχει και ένα άρωμα καστοριανό, η πρωτοπόρος του ομίλου. Που είναι η αγέννηση Άρτας. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αλλά νομίζω όσοι θα πάμε στο γήπεδο την Κυριακή, παιδιά, να δούμε λίγο και το νούμερο 19.
0: Το λέω
1: από
0: τώρα.
1: Το νούμερο 19 από την αναγέννηση Άρτας. Θυμάσαι κάποτε που μιλούσαμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή?
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχαμε πει ο Καρέτσας της Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Και βγήκε πρώτο σκόρερ, νεαρός σκόρερ, στην Καστοριά μας, στο δυτικό πρωτάθλημα. Φοράει το 19 και θα τον δούμε την Κυριακή. Ας κοράρεις κανέναν άλλον αγώνα, λέω εγώ καλύτερα.
0: Άμα θέλει. Εντάξει. Και μπορεί.
1: Ή ας κοράρει έτσι για το καλό, όταν το αποτέλεσμα θα είναι 3-0, ας πούμε.
0: Θα βάλουμε και 3 εμείς.
1: Να βάλουμε 3. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξεσπάσουμε κι εμείς.
0: Για να δούμε.
1: Την Κυριακή, παιδιά, δεν χάνουμε και αυτό το μάτς. Ακολουθούμε και στα δύσκολα και στα εύκολα την καινούργια Καστοριά. Και πάμε 4 ώρες στο γήπεδο την Κυριακή. Εντάξει. Αλλά σας λέω και την παράμετρο αυτού του παιχνιδιού για την Κυριακή. Να ξαναγαπήσουμε, όπως λέει εδώ και το μήνυμα, για να το διαβάσω σωστά.
0: Ο μπράδερ θα το στείλει.
1: Ο μπράδερ το στείλει.
0: Την
1: ομάδα της πόλης, βρέξει, χιονίσει, χάσουμε, κερδίσουμε. Πρέπει σταθερά να είμαστε πολλοί στις κερκίδες όλη την Κυριακή να στηρίξουμε. Μπράδερ, να κοιτάς και το νούμερο 19, δικό μας παιδί. Από την Κορισσό, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Λιόλιος.
1: Από την Κορισσό, Λιόλιος. Την αναγέννηση της Σάρτας.
0: Λιόλιος φοράει 19. Εμείς ναι. Πάμε να φορέσουμε τώρα τη νέα κολεξιόν του Your Look. Κουκλάρες μου, έχουν έρθει όλα μας τα καινούργια τα φθινοπορεινά. Έχουν έρθει τέλεια τζιν παντελόνια. Και τα κλασικά μας τζιν, ξέρετε. Αλλά έχουν έρθει φέτος τα τζιν και σε διάφορες άλλες αποχρώσεις. Έχουν έρθει σε καφέ, σε μπορντό. Θα βρείτε πολύ ανανεωμένες έτσι επιλογές. Θα βρείτε πολύ ωραία σετάκια που ξέρω ότι τα σετάκια σας αρέσουν πάρα πολύ. Και όντως είναι ένα πάρα πολύ ευολικό ρούχο.

0: κομματάκια. Θα βρείτε τέλειες τσάντες σε φοβερά δέρματα, αληθινά δέρματα. Θα βρείτε αξεσουάρ. Γενικώς θα βρείτε τα πάντα για να είστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Επιλογές για όλες τις ηλικίες και για όλα τα μεγέθη. Ξεκινάμε από extra extra small μεγέθη και φτάνουμε μέχρι και 3 και 4 extra large. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο φθινοπορεινό your look.
1: Να στείλω καλημέρα και στη φίλη μας τη Γεωργία που σε σχέση με το θέμα με τον παπά λέει όπως έλεγε και η Νοταρά, εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Α, μπράβο.
0: Καλά τα λέει η Νοταρά.
1: Ναι, καλά τα είπε η Νοταρά. Ο κύριος Βελίδης θα έρθει.
0: Τι ώρα.
1: Ή στρώθηκε πουθενά αλλού.
0: Τι ώρα ήταν έτσι.
1: Ξέρω εγώ τι ώρα ήταν έρθει.
0: Μήπως πήγε να φέρει τίποτα, ρε. Μην έρθει μαζί.
1: Λες.
0: Τον τελευταίο καιρό το συνηθίζει. Δεν
1: γιατί
0: ξέρω.
1: Έχω να το ρωτήσω πράγματα.
0: Αν
1: είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι. Αν δεν μας απαντήσει αυτό το ερώτημα σήμερα,
0: θα τον διώξει.
1: Δεν καθόλου.
0: Θα του πει πήγε.
1: Ωραία, του πω φύγε. Του πω κάτσε τώρα να πληρώσει. Τώρα θα έρθει, θα του πω Βεζινάς. Περίμενε. Μια χαρά. Να πληρώσει ένα πενταχτό για να μου πεις εάν σου φαίνεται φθηνό ή ακριβό. Δεν ερώτησε αυτή.
0: Ωραία ερώτηση.
1: Ωραία ερώτηση είναι. Αυτές είναι ερωτήσεις.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ήμουνα για καφέ με την Ξένια Τιγουδή από το σπίτι των συναισθημάτων. Οπότε πάντα κάνουμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Και χθες μου έκανε μια ερώτηση. Την οποία θέλω να τη θέσω και σε εσάς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Ωραία. Άκου τώρα την ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις και εσύ. Αλλά θέλω να τη σκεφτείς σοβαρά. Δηλαδή με όλες τις επιπτώσεις που έχει μία επιλογή και η άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Εάν πες ότι ήσουν εκεί στις κυβερνήσεις και αποφάσισες και έκανες στις παγκόσμιες.
1: Στις παγκόσμιες κυβερνήσεις, εγώ. Μάλιστα.
0: Και σου δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξεις, αλλά έχεις δύο επιλογές.
1: Ναι.
0: Μόνο δύο. Δεν έχεις καμία ενδιάμεση.
1: Ναι.
0: Να επιλέξεις εάν μπορεί να καταργηθεί για πάντα το ίντερνετ. Για πάντα.
1: Αχα.
0: Για πάντα. Δηλαδή δεν θα ξανάχουμε ίντερνετ. Το κινητό θα είναι όπως ήταν παλιά το κινητό, αλλά παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Ή να συνεχίσει έτσι όπως είναι η τεχνολογία. Με τους ρυθμούς της τεχνολογίας όπως πάει.
1: Η οποία θα ανακάλυπτε πάλι το ίντερνετ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ρε
1: να
0: άνθρωπε,
1: είμαστε κανονικά χωρίς ίντερνετ.
0: Η μία επιλογή είναι να εξαφανιστεί για πάντα το ίντερνετ, να μην μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ναι. Και η άλλη είναι να παραμείνουμε όπως είμαστε με την τεχνολογία να προχωράει με τους ρυθμούς που προχωράει.
1: Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι το ίντερνετ δεν είναι μόνο για τα κακά πράγματα στη ζωή μας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θέλω να το σκεφτείς πολύ σοβαρά.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε χωρίς το ίντερνετ στη ζωή μας πια.
0: Με ό,τι εξέλιξη έχει η τεχνολογία όμως. Με ό,τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη, με ό,τι κάνει.
1: Τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει μια μέρα που θα κερδίσουν οι μηχανές οι ταινίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν βγήκαν.
0: Έχεις μία επιλογή. Ή να μην.
1: Όχι, να κατεργηθεί το ίντερνετ. Να κατεργηθεί το ίντερνετ.
0: Πρόσεξε πολύ σοβαρά τι λες.
1: Το είπα.
0: Τώρα ο Κώστας στα Γιάννενα δεν θα μας άκουγε.
1: Ναι, αλλά να κατεργηθεί το ίντερνετ. Να έρθει εδώ, θα πάρουμε την κατάσταση. Καλημέρα, Χρήστο Έλενα. Πείτε μου ένα λόγο, λέει, για να ρίξει κάποιες φόλες. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Πάλι έγινε αυτό.
1: Σε αυτό που σκότωσε, λέει, τα γατάκια στη Νέα Λεύκη, εύχομαι τρεις τελίτσες. Έχουμε περιστατικό στη Νέα Λεύκη, παιδιά. Για πείτε μου μερικές λεπτομέρειες ακόμα.
0: Και να μας πείτε και περιοχή, παιδιά, να το πούμε στον κόσμο, να προσέξει, να μην βγάζει
1: κάτι. Έριξε κάποιος στη Νέα Λεύκη φόλες και σκότωσε
0: γατάκια. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί, τι σας φταίνε.
1: Ελάτε να σας δείξω εδώ την ομορφιά που έχω. Έχω και τρία γατάκια που γέννησε παντόφλα. Έχω και τον άντρα της, έχω και την.
0: Τον άντρα της ξέρεις ότι του έχω δώσει όνομα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, επειδή είναι ίδιος με τη Λάρα, τον είπα Λάρο.
1: Λάρο. Έχουμε και τη Λάρα, την πανέμορφη μας Λάρα. Χαρά Θεού εδώ πέρα. Χαρά Θεού.
0: Δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δηλαδή,
0: εν τω μεταξύ, παντόφλα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει αυτή την εβδομάδα. Με το που ακούει το σήμα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνεται μόνο με το που ακούει το Let's Go.
1: Είναι ότι με τελείωσε η τροφή και πρέπει να πάρω επικόντως.
0: Λοιπόν, με το που ακούει το σήμα της εκπομπής έρχεται στο παράθυρο.
1: Τι λες, δηλαδή.
0: Αλλά δεν έρχεται νωρίτερα. Αν δεν ακουστεί Let's Go, δεν έρχεται
1: δεν
0: στο
1: έρχεται.
0: Παράθυρο.
1: Το Let's Go παίρνει και αυτή σήμα. Σου λέει ήρθαν οι άλλοι.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε και Μάκη Cyclone, γιατί έχεις να μας πεις ωραία πράγματα. Και πήγε χθες και η φίλη μου η Νικολέτα. Παιδιά, προσέξτε, να πάτε Cyclone τώρα, γιατί η Νικολέτα πήγε και σήκωσε όλο το μαγαζί.
1: Προσέξτε, το σήκωσε όλο το μαγαζί.
0: Το σήκωσε όλο το μαγαζί, καλέ.
1: Γι' αυτό και, προσέξτε, έχουμε ανακατατάξεις.
0: Και πήρε και πατάκια για το αυτοκίνητο και πήρε και τα πάντα.
1: Ναι, έχουμε πράγματα που μας τελείωσαν.

0: Τελείωσαν χάρη στη δική σας, έτσι τρέξατε όλοι, πολύ ωραία, πολύ σωστά. Οπότε τι έχουμε εδώ, για να σας πω το τι έχουμε. Με την προσφορά στα δύο προϊόντα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Η αμόλυβδη βεζίνη, η κατοστάρα που λέγαμε χθες, τελείωσε
1: πάει
0: μέχρι το βράδυ.
1: Όχι, πάει. Ρε. Δεν προλάβαμε να πάμε. Σας το είπα.
0: Τελείωσε μέχρι το βράδυ. Δηλαδή με το που το είπαμε, το αδειάσατε το
1: τεπόρι. Δεν προλάβαμε να πάμε κι εμείς.
0: Συνεχίζουμε σήμερα με το υγραέριο πάλι με 0,980.
1: Πάμε να το τελειώσουμε κι αυτό.
0: 0,980 το λίτρο με υγραέριο. Μέχρι και εδώ εξαντλήσεως των αποθεμάτων υγραερίου. Όσο για τα προϊόντα μέσα στην αίθουσα του πρατηρίου.
1: Σας το είπα, τα σήκω όλα, Νικολέτα.
0: Από σήμερα και μέχρι το Σάββατο θα έχουμε στα χημικά και αξεσουάρ μείον 60%.
1: Άντε,
0: παραπάνω
1: καλά.
0: Ακόμα.
1: Ό,τι προλάβετε, παιδιά, γιατί θα πάει η Νικολέτα να τα πάρει και αυτά.
0: Να πω ότι τα λιπαντικά αυτοκινήτων που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες εξαντλήθηκαν
1: για
0: αυτά.
1: Πάει
0: και αυτά.
1: Σου λέω, πήρε τα πάντα, παιδιά.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο περνάνε οι μέρες στο πρατήριο Cyclone Χρήστου και τελειώνει και Οκτώβρης που θα είμαστε εκεί, γιατί μετά από 1 Νοεμβρίου θα λειτουργεί ως εταιρικό της Αβίνο, όπως έχουμε εξηγήσει. Είναι οι τελευταίες προσφορές που κάνει ο Μάκης, γιατί βγαίνει στη σύνταξη μετά από 42 ολάκερα χρόνια καριέρας σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, παιδιά, 0,980 το λίτρο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων υγραερίου, μείον 60 στα χημικά.
1: Μπράβο,
0: και αξεσουάρ. Έκπτωση.
1: Λοιπόν, μπράβο και στο Μάκη που μας βάζει
0: και σε όλα τα
1: αξεσουάρ,
0: ό,τι υπάρχει εκεί.
1: Μπράβο και σε εσάς.
0: Λιπαντικά μόνο δεν θα βρείτε, γιατί με τις προηγούμενες προσφορές εξαντλήθηκαν όλα. Δεν
1: μπράβο
0: υπάρχει
1: σας.
0: Ούτε ένα.
1: Και θέλω να μην φτάσουμε 31 Οκτωβρίου, που θα είναι η τελευταία μέρα. Να τα τελειώσετε όλα. Να
0: ναι,
1: τελειώσουν,
0: ναι,
1: παιδιά. Ναι. Να πάει ο άνθρωπος στη σύνταξη.
0: Γεια σου, ρε Μάκη.
1: Με την ησυχία του.
0: Γεια σου, ρε Μάκη. Μάκη, κράτα και για μας λίγο βεζίνη. Μην τελειώσει όλη.
1: Δεν προλάβαμε να πάμε εμείς. Το περίμενα ότι θα γίνει, αλλά δεν το περίμενα. Το περίμενα σήμερα, να πω την αλήθεια.

0: Με Cool and the Gang και το Fresh θα φτάσουμε για το διάλειμμα, από ό,τι καταλαβαίνω θα φτάσουμε 12.
1: Και με τη σύμπλευση που είναι μαζί μας φυσικά, το πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ.
8: Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
9: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
10: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνεται πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
13: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Μοναδική προσφορά. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με την αγορά 2 ρολογιών T-Shot, έχετε έκπτωση μείον 20%.
14: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
16: Αντένες FM 93,6.
17: Εσύ ως μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα.
18: Λοιπόν, σας προειδοποιώ, η Νικολέτα άκουσε το 60% στη Cyclon, ναι. Στο φίλο το Μάκη και κατευθύνεται προς τα εκεί. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
17: Μάκη, κράτα λοιπόν, για την Νικολέτα.
18: Μου στέλνει τα πατάκια που έχει πάρει.
17: Ναι.
18: Έχει πάρει πατάκια μέχρι και για την οροφή του αυτοκινήτου.
17: Έλα,
18: νομίζω. Μου λέει, έχει βάλει παντού πατάκια. Μου στέλνει, τώρα μπορείς να μπαίνεις με όση λάσπη θες.
17: Ορίστε.
18: Και φοβερό πατάκι.
17: Θα το αλλάζουμε κατευθείαν. Ω, βέβαια. Πολύ ωραίο.
18: Μπράβο.
17: Λοιπόν, Χελένα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Βελίδης.
18: Άντε, πούντος.
17: Ναι. Από στιγμή
18: σε πήγε να πάρει τυροπιτάκια.
17: Πήγε να πάρει τυροπιτάκια, λογικά. Λογικά, ναι. Γιατί αν έρθει χωρίς τυροπιτάκια δεν υβριάσω. Εντάξει. Προχωράμε, κυρία Έλενα.
18: Γέρμα σπάρμ, θα πάμε, ρε φάδερ.
17: Το πεντανόστιμο κρεμπολί μου στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτάκια του καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων Super K, τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γερμανς Φάρμ. Είναι εγγύηση, παιδιά. Γιατί έχω εκεί όλη την ομαδάρα. Έχω Σάκη Σανάτσιο. Έχω την Αγνή μου. Έχω το χειρουργό μου. Είναι δυνατό να μην πάρετε καλό κρέας. Να φτιάξετε ωραίο φαγητάκι. Να ψήσετε ωραία με την παρέα. Ε? Να περάσετε τελικά ωραία με τις γεύσεις Γερμανς Φάρμ. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Είμαστε Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη. 82-810. Ο Σίμος, ο Βαζέλας, ο Κουρέας, τι να με θέλει. Τι θα κάνουμε απόψε. Τι λες να κάνουμε απόψε.
18: Θύμεσέ μου λίγο με ποια ομάδα παίζετε.
17: Δεν είναι πανάγνωστη.
18: Κάτσε.
17: Και να στην πω δηλαδή δεν θα την καταλάβεις. Κάτσε. Δεν την έχεις άκουσει.
18: Πρέπει να βρω. Πρέπει να δω το
17: Μπόρατς,
18: όνομα.
17: Μπόρατς.
18: Μπόρατς. Μπόρατς. Κάτι μου θυμίζει. Με ποιον έχει παίξει αυτή.
17: Με ποια έχει παίξει. Μπόρατς τώρα. Τι όνομα είναι αυτό τώρα για ομάδα.
18: Με τον Μπάουκ έχει παίξει μήπως. Κάτι μου λέει αυτή η Μπόρατς. Με την ΑΕΚ έχει παίξει.
17: Η Μπόρατς. Κάτι σου λέει.
18: Κάτι μου λέει, ναι.
17: Ο Νίκος ο Παοκτζής θα ξέρει καλά.
18: Με
17: αυτά.
18: Κάποιον έχει παίξει αυτή, ναι, η Μπόρατς.
17: Έχει παίξει με κανέναν. Πάω, κύριε Μπόρατς. Νίκο, για πες.
18: Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπόρατς.
17: Ναι.
18: 2-1.
17: Τι 2-1, καλέ.
18: 2-1.
17: 2-1 θα κερδίσουμε.
18: Ναι.
17: Μόνο.
18: Ναι.
17: Μόνο.
18: Μόνο.
17: Ολυμπιακός. Πόρτα χτύπησε.
18: Βλέπω με ποιον παίζει και ο Ολυμπιακός. Και Μαρσέγια. Πάω να ανοίξω στο
17: Μαρσέγιο Ολυμπιακός.
18: Πω, Μαρσέγιο Ολυμπιακός.
17: Μάλιστα. Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Πήγαινε να ανοίξει καλύτερα τον κύριο Βελίδη. Δεν σας βλέπω καθόλου καλά.
18: Η ισοπαλία. Ή αν, αν θέλω να είμαι αισιόδοξη.
17: Ναι.
18: Θα πω 0-1 μέχρι
17: 0-1.
18: Εκεί. Παραπάνω. Μάλιστα. Δεν πάει.
17: Ωραία.

0: Όπως σας έχουμε πει, ο κύριος Βελίδης είναι εδώ μαζί μας και θα κάνουμε τα τεστ της ημέρας. Κύριε Βελίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα
0: Έλενα. Έχει το Βεζινάς τώρα.
1: Σε όλους
0: τους έχει το Βεζινάς. Να βάλει, λέει, βενζίνη. Βενζίνη, λέω, πετρέλαιο. Κύριε Βελίδη.
1: Σήμερα έχουμε την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε θα μας εξηγήσετε αν παίρνουμε φθηνό πετρέλαιο φέτος ή δεν παίρνουμε φθηνό πετρέλαιο φέτος.
1: Κρατάμε την σημαντική παρέμβαση των 40 λεπτών που ανακοινώθηκε χθες και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν 1,90€.
0: 2 ευρώ για την Καστοριά. Άρα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ.
1: Όχι.
0: Α, τι πρέπει να πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ένα
0: Μπήκαμε
1: πράγμα.
0: Μπήκαμε με φόρα από τα ποδητήρια, αλλά χάσαμε λίγο χρόνο γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει, στη διάθεσή σας είμαι, το ξέρετε άλλωστε. Εδώ για μια κουβέντα εφόλης της ύλης.
0: Ωραία.
1: Οτιδήποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας να το
0: Καλά,
1: απαντήσω.
0: Καλά, ξέρετε ποια ερώτηση θέλουμε σήμερα διακάως, έτσι. Ξέρετε ποια ερώτηση, το υποψιάζεστε.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσωπικά με ενδιαφέρει, κύριε Νατσούλη, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και να αναλύσουμε λίγο τα χθεσινά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, γιατί είναι σημαντική η επιδότηση των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμασης, των 20 λεπτών για τον ντίζελ κίνησης, 10 λεπτών για τη βενζίνη.
0: Αυτό υπήρχε, παραμένει απλά.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση έχει πει ότι θα αξιολογείται η κατάσταση ανά 15 μέρες. Και όπως επίσης έχουμε την αύξηση του επιδόματος θέρμασης
0: κατά 30%.
1: Κατά 30%.
0: Ρωτήσαμε τους ανθρώπους της αγοράς ποια ήταν η μέση, ποιο ήταν πέρσι ας πούμε, πόσα έπαιρνε η Καστοριά. Πώς έπαιρνε ένα νοικοκυριό στην Καστοριά. Περίπου το ποσό που έπαιρνε ως επιδότηση ήταν 300 με 350 ευρώ μέσο όρος. Τα ξέρετε καλά και από τη δουλειά σας. Φέτος ίσως αγγίξει εκεί το 500άρικο. Γιατί ακούμε ήδη από χθες και τα κυβερνητικά στελέχη να λένε 1650 η επιδότηση, 1300 επιδότηση. Αυτά είναι για ακραίες περιπτώσεις, ακραία σενάρια. Να πάμε πάνω στην Κοτήλη, να έχουμε και 5-6 παιδιά για να πάρουμε το 1300. Αυτά όμως δεν είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι ότι στην Καστοριά φέτος θα πάρουμε κοντά, να υπολογίσει ο κόσμος, αυτό που πήρε πέρσι με το κλείσιμο, γιατί η Καστοριά, η πόλη, έπεσε από την περίφημη μονάδα βαθμομέτρησης.
1: Και πήγε στο 0,93 πέρσι.
0: Τι σημαίνει αυτό, γιατί το έκανε η κυβέρνηση, κύριε Βελίδη, για να δίνει λιγότερη επιδότηση.
1: Όχι, κύριε Νατσούλη, καταρχάς αυτό το πράγμα να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι συντελεστές αυτοί αναπεριοχή
0: βγαίνουν με τις θερμοκρασίες.
1: Βγαίνουν με τις θερμοημέρες ανάλογα με τις θερμοκρασίες που κυριαρχούν όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για το 2026, έτσι όπως εξελίσσεται, το 2000 από την αρχή του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα ξεπεράσουμε την μονάδα.
0: Οπότε θα επανέλθουμε στα ίσα μας.
1: Οπότε θα έχουμε προσαυξημένο το επίδομα με 25%.
0: Ξέρετε, η μονάδα μπορεί να πέσει. Δηλαδή να πει αντί για μονάδα 0,90 το αυξημένο. Δεν απαγορεύεται. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Κοιτάξτε,
0: αν θέλει να βοηθήσει μια περιοχή ακρατική.
1: Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Ναι. Αυτό με την εξειδίκευση μάλλον... Θα ήθελα να το διορθώσω αυτό το οποίο είπα. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση για να δούμε ακριβώς τι ακριβώς θα ισχύει. Αυτό το οποίο όμως ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει το ίδιο με την προηγούμενη χρονιά.
0: Με την προηγούμενη χρονιά, αυτό έχετε δίκιο, γιατί σήμερα είχαμε στην εκπομπή μας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Κιούση, και τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Καστοριάς, τον κύριο Ζήση. Μιλήσαμε και για την περίφημη προκαταβολή λοιπόν που θα έχουμε σε αυτό το κομμάτι. Τι σοϊ προκαταβολή είναι, κύριε Βελίδη, όταν εγώ χρειάζομαι σήμερα, που σας είπα θα έρθει ο Βεζινάς να βάλει το πετρέλαιο, που πρέπει να τον πληρώσω σήμερα γιατί δεν γίνεται καμία απολύτως πίστοση πια. Τι προκαταβολή είναι αυτή που θα δοθεί για να με βοηθήσει πριν τέλη της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό αναμένουμε την υπουργική απόφαση. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι στο 60%.
0: Ναι.
1: Η καταβολή.
0: Δεν θα είναι τώρα. Το έχω εγώ που καίγομαι.
1: Τώρα, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι καταρχάς δεν είναι κανονικές οι συνθήκες οι οποίες βιώνουμε. Από πλευράς ότι έχουμε δύο πόλεμους εν εξελίξει ανά την Ιφίλιο και στην Ρωσία-Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να έχει ανέβει και να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
0: Είδατε τι έκανε ο Τραμπ. Συμφωνία με τον Πούτιν και πάνω από εδώ τα μέτρα και οι απαγορεύσεις. Μήπως πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο και η Ευρώπη, λοιπόν.
1: Πάντως.
0: Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο τη Ρωσία, δηλαδή να ξανακοιτάξουμε λίγο και το συμφέρον μας.
1: Σήμερα, πάντως, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είναι μια κρίσιμη μέρα. Ναι. Γιατί ο Πρωθυπουργός σε μια σύνοδο κορυφή που διεξάγεται σήμερα.
0: Στην Ευρώπη, ναι.
1: Θέτει μετεπιτάσεως να προκύψει δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσουν να υπάρξουν επιπλέον στηρίξεις για το δύσκολο χειμώνα, κύριε Νατσούλη, που έχουμε μπροστά μας, και μακριά από μένα να ωραιοποιήσω μια κατάσταση.
0: Γιατί και ο κύριος Βελίδης θα το πληρώσει ένα 58 το πετρέλαιο που είναι η μέση τιμή στην Καστοριά σήμερα, έτσι.
1: Μα όσοι παραμένουμε.
0: Και ο κύριος Βελίδης θα πονέσει. Θα σκέφτεται βέβαια τα 40 λεπτά, αλλά πάλι θα πονέσει.
1: Μα το ζήτημα, κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή είναι μακάρι να υπήρχαν κανονικές συνθήκες και να διατίθονταν κάτω από ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά κρατάμε το γεγονός ότι...
0: Ναι, σωστά το λέτε, αλλά η κυρία Τελιορίδου βγαίνει σήμερα και λέει «Ο χειμώνας στην Καστοριά είναι βαρύς και διαρκεί τουλάχιστον 7 μήνες. Θα έχουμε αύξηση 40,6 όπως θα έχει υπολογίσει». Προσέξτε τι λέει. 40,6 στο κόστος θέρμανσης. Αυτό είναι τρομακτικό, αν ισχύει, όπως το έχει υπολογίσει. Να. Έχετε κάποιο λόγο να την αμφισβητήσετε?
1: Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βάσει του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού χώρου επέλεξε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας. Την προηγούμενη εβδομάδα προέκυψε η έγκριση για τη ρήτρα διαφυγής ενός δις για να μπορέσουν να προκύψουν ενεργειακές επενδύσεις το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας μέσω προγραμμάτων εξοικονομώ, προγραμμάτων επιδότησης για εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θέρμασης, γιατί βλέπουμε, κύριε Νατσούλη, ότι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να μπορέσουν τα σπίτια των συμπολιτών μας να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Αυτό γίνεται πράξη μέσω αρκετών προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί, έχουν βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας. Έχουμε δει ότι αυτά τα προγράμματα έχουν τονώσει και την τοπική μας οικονομία. Κάποιους κλάδους της τοπικής μας οικονομίας τους έχουν τονώσει
0: οικοδομή,
1: αρκετά.
0: Οικοδομή έχει ενισχυθεί όντως.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί, κύριε Νατσούλη, αν ένα σπίτι αναβαθμιστεί ενεργειακά, αυτομάτως θα μειωθεί η κατανάλωση.
0: Το κόστος αυτό είναι και βασική προϋπόθεση, γιατί δεν γίνεται να προχωρήσουμε τη ζωή μας χωρίς την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
1: Καλώς ή κακώς, κύριε Νατσούλη, είμαστε σε μια περιοχή, θεωρώ εγώ, από τις ομορφότερες της χώρας μας, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε και θα έχουμε και είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, είναι ιδιαίτερες. Έχουμε
0: σωστά.
1: 6 με 7 μήνες χειμερινή περίοδο, γιατί όταν αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, οι πρωινές θερμοκρασίες είναι 5 και 6 βαθμούς στην περιοχή της Καστοριάς και στις υπόλοιπες περιοχές του νομού μας, είναι 2 και 3 βαθμοί, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε χειμερινές κλιματολογικές συνθήκες. Άρα η περιοχή μας μακροπρόθεσμα, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, είναι να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια των συμπολιτών μας να αναβαθμιστούν ενεργειακά για να μειωθεί το κόστος της θέρμασης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν υπάρχει περιμένουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξεγγελθεί, εγκρίθηκε μέσω της ρήτρας διαφυγής για την επιδότηση, για την εγκατάσταση αντλιών θέρμασης, φωτοβολταϊκών και μπαταρίας. Αυτό το πράγμα, άμα το δούμε να έχει εγκατασταθεί και όπως μας έχουν πει οι ειδικοί του επαγγέλματος, σε ένα σπίτι θα μειώσει κατά πολύ το κόστος της θέρμασης. Άρα θέλω να πω ότι γίνονται διάφορες παρεμβάσεις για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος.
0: Εσείς, από τη δική σας πλευρά, γιατί είστε, θα λέγαμε, ο τοπικός κομματάρχης, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν θα ήθελα
0: δεν
1: αυτό
0: θέλησε, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Και αυτή την ταμπέλα μακριά από εμένα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αλλά είστε ο επικεφαλής αυτού του κόμματος. Τι έχετε ζητήσει το προηγούμενο διάστημα για τη δική μας περιοχή, σαν μια δική σας πρόταση, για να δούμε εάν αυτό που προτείνατε στην κυβέρνηση για περιοχές σαν την Καστοριά μοιάζει με το τελικό αποτέλεσμα που έχουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ήταν δύο οι προτάσεις. Ναι. Αύξηση του επιδόματος θέρμασης.
0: Ναι.
1: Εν μέρη έγινε κατά 30%.
0: Ναι.
1: Κατά 30%. Επίσης ζητήσαμε να επανέλθει η υπουργική απόφαση με το συντελεστή του ένα, άνω του ένα,
0: ναι,
1: η περιοχή της Καστοριάς, να ισχύσει δηλαδή η υπουργική απόφαση που είχε βγει στις 31 Δωδεκάτου του 2025 και όχι η συμπληρωματική υπουργική απόφαση που έγινε τον Μάιο του 2026, που ήταν το ποσοστό ο συντελεστής της Καστοριάς κάτω από ένα. Και δεύτερον, εφόσον επανέλθει η υπουργική απόφαση με συντελεστή άνω του ένα η περιοχή της Καστοριάς και βέβαια όλος ο νομός της Καστοριάς, να υπάρχει στο συν 25% μία περαιτέρω αύξηση. Δηλαδή το συν 25% να γινόταν 100%. Έτσι ώστε να μπορούσε να αυξηθεί κατά πολύ το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτό γιατί δεν έγινε?
1: Αυτό το οποίο μας έχουν αναφέρει κεντρικά, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή επιλέχθηκε η αύξηση οριζόντια του επιδόματος θέρμασης και θα αξιολογηθεί στην πορεία. Άμα μπορεί, άμα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία για να γίνει πράξη.
0: Ξέρετε από την εμπειρία σας ότι όταν μας λένε θα αξιολογηθεί στην πορεία, δύσκολο να γίνει. Δύσκολο τελικά να γίνει πράξη. Είναι ουσιαστικά για να μας πούν ευχαριστούμε που μας ήρθατε, ευχαριστούμε που μας τα είπατε.
1: Να πούμε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Νατσούλη, όμως, ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός σήμερα διεκδικεί στις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία,
0: ναι,
1: για επιπλέον παρεμβάσεις.
0: Ας πούμε, πετυχαίνει. Μπορείτε να μας πείτε πρακτικά πώς θα μας βοηθήσει αυτό? Δηλαδή θα ρίξει ακόμη πιο κάτω την τιμή του πετρελαίου? Γιατί εδώ, κύριε Βελίδη, μιλάμε σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο γεμίζει με 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή βάζεις 20 ευρώ και παίρνεις 9 λίτρα, δηλαδή να πας μέχρι την Κορυσό και να γυρίσεις. Τα πράγματα έχουν σκληρύνει, όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης που από σήμερα θα το νιώσουμε, αλλά γενικά για τα καύσιμα δεν φαίνεται τίποτα μπροστά μας ορατό, ώστε να ξεφύγουμε αυτό το δύο μπροστά σε αυτή την τιμή την φοβερή.
1: Καταρχάς, αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι να προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα γεωπολιτική σταθερότητα. Κάτι που αυτή τη στιγμή, ναι, τα μηνύματα που υπάρχουν, κύριε Νάτσουλη, δεν βλέπουμε άμεσα να γίνεται. Μακάρι να μπορούσαν δια μαγείας να μην υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε έναν πόλεμο και μία αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται. Είδαμε πριν δύο μέρες είχε απαγορευτεί στην Σαουδική
0: Είναι
1: Αραβία.
0: Είναι δύο πόλεμοι. Για την περίπτωση εκεί κάτω στα στενά του Ορμούζ, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόση εμπλοκή έχει η χώρα μας και αν πρέπει να έχει εμπλοκή. Για το θέμα της Ρωσίας-Ουκρανίας, πιστεύετε ότι έτσι πως εξελίχθηκαν διαχρονικά τα πράγματα, μας έκανε καλό που υιοθετήσαμε και πήραμε το πλευρό μιας πλευράς που υιοθέτησε και η Ευρώπη, ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να έχουμε άλλα ωφέλη και σαν περιοχή, όχι μόνο σαν χώρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε από την ελληνική κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να παραμείνει στην Δυτική Συμμαχία και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξει την, όπως είδαμε.
0: Μα εδώ με βλέπετε την επίσκεψη, γιατί σας το ρωτάω, το είπα και λίγο νωρίτερα, κύριε Βελίδη. Ο ίδιος ο Τραμπ, που είναι ΝΑΤΟ, που είναι Δύση, που είναι ό,τι θέλετε από αυτό που θα πείτε, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τον Πούτιν. Εμείς γιατί είναι τόσο δυσκίνητο το καράβι και δεν καταλαβαίνουμε ότι για να πάρουμε φθηνό πετρέλαιο και αέριο πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα της Ρωσίας? Δηλαδή, πόσα πανεπιστήμια πρέπει να βγάλεις για να το καταλάβεις αυτό? Είναι τόσο απλό.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω εγώ είναι ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μία συλλογική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πιστεύω ότι κατά βάθος συμφωνείτε μαζί μου, αλλά δεν το μπορείτε να το πείτε λόγω της θέσης σας.
1: Θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, ναι, ότι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ορθώς για μένα η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να παραμείνει στις,
0: ναι,
1: συμμαχία, και στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, να κρατήσουμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε γίνονται πράξη. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών αντιμετωπιζόταν πολύ σκληρά από τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων με την Αμερική και με το Ισραήλ. Γιατί έχουμε δει οι συμφωνίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τα δύο αυτά κράτη μας έχουν, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν πολύ τα επόμενα χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια,
0: ναι,
1: χώρα
0: δεν μου απαντάτε,
1: η οποία
0: πώς
1: έχει
0: γίνεται ο ορισμός της Δύσης, ο ορισμός του ΝΑΤΟ, ο ορισμός των πάντων, ο Τραμπ να σπάει τα εμπάργκο και τις συμφωνίες και τα λοιπά και να παίρνει φθηνό πετρέλαιο από τον Πούτιν και δεν μπορούμε εμείς. Δηλαδή εμείς γιατί κολλάμε σε αυτό τώρα? Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Προτιμούμε τι αυτή τη στιγμή? Και μάλιστα τα ρωσικά πετρέλαια θα τα μεταφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές στην Αμερική.
1: Αλλά
0: δεν μπορούν να τα φέρουν εδώ.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κεντρικό πυρήνα αυτής, που για μένα
0: αυτό δεν
1: δούμε...
0: σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν κάνει λάθη. Θεωρούμε ότι επειδή είμαστε στην Ευρώπη, η Ευρώπη τα λέει όλα σωστά και ωραία για τους πολίτες της. Είπατε μόνο σας, σήμερα συνεδριάζει, θα είναι ο Πρωθυπουργός εκεί. Αντί λοιπόν να σκεφτούν, φέρε φθηνό ρε παιδί μου πετρέλαιο τώρα από τη Ρωσία και ας τα υπόλοιπα να δούμε, να βγάλουμε το χειμώνα μας και βλέπουμε με τα υπόλοιπα, κάθονται να δούνε αν θα μπορέσει να υπάρξει περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή χρήματα που μπορεί να κουπούν από αλλού για να δοθούν εδώ. Δεν είναι πάλι αυτό η λύση, κύριε Βελίδη?
1: Πάντως αυτό το οποίο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε κάποια πράγματα να καθυστερεί. Στην
0: σκήνε το καράβι, το λένε και οι ίδιοι, δεν το λέμε
1: έτσι
0: εμείς
1: ακριβώς. Αλλά από εκεί και έπειτα όμως, εφόσον λυνθούν κάποιες αποφάσεις, υπάρχει μια περαιτέρω προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε, να το αναφέρουμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα βάσει κάποιων κανόνων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να δοθούν επιπλέον στηρίξεις στους συμπολίτες.
0: Ωραία. Κλείνουμε το θέμα του πετρελαίου. Νομίζω ότι θα το δούμε μπροστά μας και θα καταλάβουμε τι συμβαίνει και μετά το 15ήμερο, δηλαδή και από τον Νοέμβριο, να δούμε τι αλλαγές θα έχουν.
1: Ευχόμαστε.
0: Και θα δούμε από σήμερα αν έχουμε και περαιτέρω αλλαγές μετά τη σύνοδο στην Ευρώπη.
1: Ευχόμαστε, κύριε Νατσούλη, το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερα σήμερα, είναι μια κρίσιμη ημέρα στη σύνοδο κορυφής. Ο Πρωθυπουργός διεκδικεί περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία να προκύψει για να μπορέσουν να προκύψουν επιπλέον μέτρα στήριξης στους συμπολίτες μας, για να μπορέσει να περάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας που έχουμε μπροστά μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε για το διάλειμμα, ένα διαφημιστικό, και αμέσως μετά έχουμε και τα άλλα. 15 ο μήνας σήμερα, περιμένουν από τον περσινό Απρίλιο στο Τυχείο και στις άλλες περιοχές τα χρήματα από τον Παγετό στο προανθικό στάδιο. Είχε κυκλοφορήσει η ημερομηνία σημερινή ότι θα τα δώσετε τα χρήματα. Θα τα δώσετε. Αυτά και πολλά ακόμη σε λίγο με τον κύριο Βελίδη. Θα συζητήσουμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε μια δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα. Δεν ξέρω αν την είδατε. Σας ξεπέρασε, κύριε Βελίδη, ο κύριος Άδωνης. Είπε, θα τρίβετε τα μάτια σας με το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Θα σας ρωτήσω αν συμφωνείτε μαζί του. Σε λίγο όμως, μετά το διάλειμμα, πάντα εδώ ο πρόεδρος της ΔΕΠ, ο κύριος Βελίδης. 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI. Δεν υπάρχει.
5: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
8: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.pavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Στην επιστροφή μας πάντα μαζί μας είναι το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως αξίζει. Τον παππού, τη για άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, αλκυνεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα για το Φροντίζω είναι το 2467 5061 91 και το 6959-2241-11. Μαζί μας είναι για το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης, φυγάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, αλλά και εξαρτήματα μαζί με βρύσεις και όλων των τύπων. Χρώματα κόλλες από την Κράφτ και πολλές εταιρείες ακόμη, πάντα εδώ, αυτά και πολλά ακόμη. Στην στήριξη διασταύρωση Άμπελο Κήπων, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Για να συνδέσουμε τα προηγούμενα, κύριε Βελίδη, πάντα μαζί μας ο πρόεδρος ΔΕΠ Καστοριάς, ο κύριος Βελίδης. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις από τους ακροατές μας, κύριε Βελίδη. Να σας πω και τις δυο, αν θέλετε κάπου να κάνετε ένα σχόλιο. Λέει ο φίλος μας ο Νίκος, αρχικά δημοσιονομική ευελιξία υπάρχει πάντα όταν χρειάζεται να σώσουμε τις γερμανικές, γαλλικές και αμερικανικές βιομηχανίες όπλων, περίπου 1 τρισεκατομμύριο, γιατί η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ γελάμε όλοι. Ή για να δώσουμε, όπως έγινε σε πριν κάποιους μήνες, 60 δις βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά όταν είναι να σώσουμε 1 δισεκατομμύριο Ευρωπαίους πολίτες, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και πρέπει να τον βρούμε. Αυτό είναι μια παρατήρηση για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Όπως επίσης, παράλληλον για το επόμενο μήνυμα που μας λέει, αν συμφωνείτε δηλαδή για αυτό που λέγαμε για τη Ρωσία, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και με την Καστοριά για τη Γούνα, γιατί και η Καστοριά έχει μπλέξει παράξενα με αυτό τον πόλεμο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και στερείτε όχι πόρους, στερείτε την επιβίωσή της αυτή τη στιγμή από αυτό το περίφημο εμπάργκο. Δηλαδή, καλά κάναμε ως Ευρώπη, επειδή ανήκουμε στην Ευρώπη και βάλαμε εμπάργκο και στερούμε και δολοφονούμε ένα νομό. Αυτή είναι η ερώτηση και από τον επόμενο φίλο μας. Για να τα ακούσουμε αυτά και να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η συμμετοχή,
0: ναι, αυτό που ρωτάμε, κύριε Βαλίδη, για να μην παρεξηγηθούμε. Αν πιστεύετε ότι αυτά που πάρθηκαν ως αποφάσεις είναι σωστά ή λάθος, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Κάποιες αποφάσεις διεκδικούμε την τροποποίηση τους.
0: Παραδείγματος, γιατί τις θεωρούμε λάθος.
1: Πιστεύουμε ότι, ναι, αυτή τη στιγμή το εμπάργκο στο προϊόν της Γούνας δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έχουμε ζητήσει αυτό το πράγμα.
0: Να σου το ρωτήσω, το εμπάργκο στο να παίρνουμε αέριο φθηνό και πετρέλαιο έπρεπε να υπάρχει? Δηλαδή, είναι δυνατόν? Σου λέει ο Πούτιν, πάρε φθηνό αέριο, όπως έδινε φθηνό αέριο και πετρέλαιο στην Ευρώπη. Εμείς τι λέμε τώρα? Όχι, θα πάρουμε το ακριβό.
1: Θα δούμε τις
0: έτσι κεντρικές... δεν είναι, κύριε Βέλη, δηλαδή δούμε. Έχω την εντύπωση ότι λόγω της θέσης σας δεν μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό το πολύ εύκολο ερώτημα. Δεν είναι δυνατόν ο ίδιος, ξανατολέω για τρίτη φορά, ο Τραμπ να σπάει όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και να παίρνει φθηνότατο αέριο και πετρέλαιο από τον Πούτιν και να μην μπορεί η Ευρώπη που είναι και δίπλα.
1: Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κεντρικά. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα άμα θα προκύψει κάποια τροποποίηση αυτών των αποφάσεων.
0: Ας κάνουμε ό,τι κάνει ο Τραμπ. Αυτό έχω να πω. Ας κάνουμε ό,τι κάνει ο Τραμπ. Πού φτάσαμε να λέμε, κύριε Βελίδη, ας κάνουμε ό,τι κάνει ο Τραμπ.
1: Πάντως, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι, ναι, συνεχώς βλέπουμε όμως την ελληνική κυβέρνηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τον Πρωθυπουργό συνεχώς να θέτει κατά καιρού ζητήματα στην Σύνοδο Κορυφής.
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, όπως ξέρετε, που λίγο διαφοροποιούνται από το τι θα πει η Ευρώπη και κάνουν τα δικά τους κουμάντα με τον δικό τους τρόπο, έτσι. Υπάρχει και αυτό, να μην το ξεχνάμε. Όλοι υποτίθεται στην ευρωπαϊκή οικογένεια είμαστε, αλλά υπάρχει σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια και η Πολωνία και η Ουγγαρία που ξέρετε τι κάνουν, έτσι, και πώς δραστηριοποιούνται. Φεύγουμε από εδώ. Για τους αγρότες έχετε κανένα νέο? Θα πληρωθούν οι άνθρωποι? Θα τους βγάλετε την ψυχή? Τι σκοπό έχετε?
1: Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ναι, στην Κία. Που αναμένονταν,
0: ναι, δεν καταλάβαμε τίποτα, καταλάβατε εσείς.
1: Για την αποζημίωση, ναι, των μυλοπαραγωγών.
0: Τη διάβασα 15 φορές, δεν έβγαλα άκρη.
1: Του προανθικού στάδιου, ναι, του 2025. Ναι. Βάσει του πίνακα είδαμε ότι η περιοχή της Καστοριάς θα έχει υψηλότερη.
0: Τι? Ναι, αυτό το είδαμε.
1: Αποζημίωση, δεν μας λένε πόσο. Σε σχέση.
0: Και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε και η Γοζάνη και τα λοιπά. Σωστά, τα ξέρουμε αυτά.
1: Έχουν αλλάξει εδώ οι ρόλοι.
0: Κύριε Νάτσολη, πείτε μας, γιατί θέλετε να μας βγάλετε την ψυχή? Πόσο θα πάρουν οι άνθρωποι?
1: Αν υπολογίσουμε βάσει του, ναι, του πίνακα.
0: Βγάλατε άκρη, αλήθεια?
1: Και βάσει της, ναι, υπουργικής απόφασης και, ναι, του τύπου και της μεθοδολογίας, ναι, δεν βλέπω ότι θα υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη αποζημίωση,
0: δηλαδή,
1: που είχε δοθεί.
0: Πόσα θα είναι τα χρήματα αναστρέμα? Αν και ο κύριος Μόσχος σήμερα, το μεάρχης του κόμματος Ελλάς, του Τσίπρα, είπε ότι κακώς δίνονται με στρέμμα, πρέπει να πάμε εξατομικευμένα και να δούμε τι παραγωγή έχει αυτός ο άνθρωπος κάθε χρόνο στις μυλοπαλικερίες και να δώσουμε ανάλογα με τους τόνους που βγάζει το κάθε στρέμμα του κάθε μήλο καλλιεργητή. Γιατί υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις και στην Καστοριά, οι οποίοι πάνε μια φορά στο χωράφι και δεν δίνουν σημασία και θα πάρουν ίδια αποζημίωση με αυτόν που είναι όλη τη μέρα στο χωράφι, προσπαθεί και τα προηγούμενα χρόνια έβγαζε πολύ περισσότερους τόνους από κάποιον που δεν ενδιαφέρεται και ενδιαφέρεται μόνο
1: πάντοτε,
0: για την αποζημίωση.
1: Πάντοτε, κύριε Νατσούλη, όταν υπάρχει μια οριζόντια αποζημίωση,
0: υπάρχουν αδικίες.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέει να μην υπάρχει.
1: Υπάρχει είτε αδικία για κάποιον, είτε μια
0: ευνόηση για κάποιον. Εσείς που βγάλατε άκρη με την Κία, γιατί εμείς αλήθεια δεν βγάλαμε άκρη με την Κία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τους τύπους, ούτε να καταλάβουμε τι λέει. Υπάρχει το σενάριο που κυκλοφορεί ότι θα είναι κοντά στο 2,50 η αποζημίωση. 250 ευρώ το στρέμμα. Αυτό βγάζουν τα δικά σας νούμερα ή όχι?
1: Εγώ δεν βλέπω σε σχέση με την προηγούμενη φορά ότι θα είναι μειωμένη.
0: Δηλαδή πόσο το βλέπετε?
1: Θα δούμε τώρα το τελικό ποσό, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιοι παράγοντες βάρση του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης.
0: Μην μπλέκετε με τα άρθρα, κύριε Βελίδη. Ο άνθρωπος τώρα που μας ακούει στο χωράφι, στη μηλοκαλλιέργειά του,
1: είναι συνδυασμός.
0: Περιμένει από εσάς. Αν δεν περιμένει, αν δεν το πείτε και εσείς, ποιος θα το πει?
1: Είναι συνδυασμός, κύριε Νατσούλη, και του τύπου που αναφέρεται η υπουργική απόφαση για το ύψος της αποζημίωσης, αλλά και μέσω και στο άρθρο 7 παίζει ρόλο το ε3 του 2025.
0: Και γιατί δεν μπορείτε να μου πείτε τιμή, λοιπόν, αφού τα λέει όλα η ΚΙΑ?
1: Αυτό σας λέω. Αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι είναι, μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό αναστρέμα, ένα ποσό αναστρέμα, αλλά κάθε παραγωγός θα αξιολογηθεί διαφορά σε σχέση με τη ζημιά που έχει υποστεί βάσει το ε3 του 25 σε σχέση με το 23 και με το 24.
0: Ωραία. Πότε θα έχουμε να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί, πότε θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Τις επόμενες ημέρες, από ό,τι γνωρίζω.
0: Μισό λεπτά, γιατί είχε ακουστεί η ημερομηνία 15 Οκτωβρίου. Χθες, πρέπει να σας πω, από το βράδυ άρχισαν να μπαίνουν κάτι λεφτά στους αγρότες. Δεν ξέρω αν σας το είπαν.
1: Όχι,
0: και ψάχναν οι άνθρωποι να δουν τι είναι αυτά, και πήγε το μυαλό τους μήπως άρχισαν να πληρώνουν όντως τις αποζημιώσεις από το προαρχικό στάδιο, την παγωνιά. Ήταν κάτι υπόλοιπο από τον ΕΠΚΕΠΕ και τα λοιπά. Δεν ήταν τελικά αυτό. Τις επόμενες μέρες, όταν εννοείται ότι θα πληρωθούν προαρχικό, πότε εννοείται? Δηλαδή να φύγει και ο Οκτώβριος, θα είναι το Νοέμβριο, θα είναι το Δεκέμβριο με τα Jingle Bells για τα τρίγωνα κάλαντα, πότε θα είναι?
1: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, κύριε Νατσούλη, από τους αρμοδίους.
0: Σωστά, αλλά εσείς δεν σκάτε. Είστε κι εσείς από ένα χωριό. Κατάγεστε από ένα χωριό. Αγροτικό χωριό που παράγει κιόλας και μήλα. Δεν σκάτε και δηλαδή δεν σας λένε συγχωριανοί σας. Πες μας, Βρεβελίδη, να πάρει, ευχή να πάρει. Άμα δεν μας πεις εσύ, δεν μας πει κανένας.
1: Αυτό το οποίο.
0: Δεν σκάτε να πιέσετε δηλαδή την ιστορία αυτή.
1: Μα πιέζουμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε με μια επιπλέον παρέμβαση στο Υπουργείο, ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει καταβολή της αποζημίωσης στους μελοπαραγωγούς.
0: Γιατί μας είχαν πει 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν. 30 Σεπτεμβρίου.

0: πέρσι την άνοιξη. Γιατί φτάνουμε Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς για να μην ξέρουμε τι μας γίνεται ακόμα?
1: Πάντως,
0: αυτό
1: σε σχέση,
0: ποιο
1: με,
0: λόγο?
1: Σε σχέση αυτό το οποίο οφείλουμε όμως, ναι, να αναγνωρίσουμε, είναι το γεγονός ότι σε σχέση με την ένταξη των κάποιων ζημιών σε προγράμματα ΚΟΕ, το πρόγραμμα το συγκεκριμένο ad hoc είναι πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα ΚΟΕ η καταβολή της αποζημίωσης. Μακάρι, κύριε Νατσούλη, να δινόταν τα χρήματα αυτά από πέρυσι στους ανθρώπους αυτοί που αγωνίζονται και καλλιεργούν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Μακάρι να μπορούσε να υπήρχε δυνατότητα την άνοιξη του 2026 να είχε δοθεί.
0: Ναι, σαν κυβέρνηση δεν πρέπει να βρείτε ένα πιο γρήγορο ρυθμό σε αυτά τα ζητήματα? Αυτή η τάξη αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τάξη που παράγει στην Ελλάδα. Εμείς όλοι είμαστε για να μιλάμε, οι υπόλοιποι. Αλλά αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στην παραγωγή, θα πεινάσουμε όλοι, κύριε Βελίδη.
1: Καταρχάς έχουμε μια σημαντική...
0: Θα πεθάνουμε από την πείνα, πώς να σου το πω.
1: Καταρχάς έχουμε μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία πάρθηκε απόφαση να γίνει εν κινήσει. Είναι η μεταφορά στην ΑΔΕ.
0: Ο κύριος Μόσχος, ξέρεις τι είπε σήμερα ότι για αυτό το ζήτημα? Ότι ακόμη και τώρα που πήγαν στην ΑΔΑΕ, πάλι τα λαμόγια πληρώνονται. Κανονικά.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις.
0: Λέω, είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Λέει, είμαι σίγουρος.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις.
0: Υπήρξαν λαμόγια, κύριε Βελίδη, έτσι? Δεν το αρνείστε?
1: Μα
0: που εκμεταλλεύτηκαν παράθυρα, πόρτες και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Παθογένειες διαχρονικά υπήρξαν στον οργανισμό του ΟΠΚΠ, υπήρχαν από την ημερομηνία σύστασής του.
0: Ωραία.
1: Και όποιος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλει να βάλει το χαλί, το πρόβλημα κάτω από το χαλί, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Νατσούλη, τι είπαμε? Ότι αυτή τη στιγμή ανέλαβε το πολιτικό κόστος εν κινήσει να μεταφερθεί όλος ο οργανισμός του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ για να μπορέσουν να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι και να μπορέσουν οι πραγματικοί αγρότες τα επόμενα χρόνια να στηρίζονται πραγματικά. Γιατί, κύριε Νατσούλη, θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας.
0: Η αντιπολίτευση πάντως λέει ότι θέλετε να τους καταστρέψετε, και τους κτηνοτρόφους με τις αρρώστιες και τα λοιπά που δεν αφήνετε εμβολιασμούς, και τους γεωργούς που τους ταλαιπωρείτε και δεν μπορείτε να τους δώσετε ούτε μια αποδεσμίωση για 5 μίλα στην Καστοριά. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρετε κάτι?
0: Ναι. Υπάρχουν πάντοτε, δύο απόψεις λοιπόν για αυτό το θέμα.
1: Πάντοτε, εγώ λέω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι ο κόσμος θέλουμε να κρίνει και να συγκρίνει.
0: Ναι.
1: Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν κυβέρνηση. Υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν προβλήματα στην καταβολή των αποζημιώσεων τότε? Θυμάστε τι είχε γίνει με την ένταξη κάποιων ζημιών στα ΚΟΕ που έκανανε 4 χρόνια και πληρώθηκαν?
0: Έχει γίνει και διαμαρτυρία, έχει γίνει και πορεία νομίζω κάτι.
1: Θυμάστε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε δει τις χρονιές 23 που είχαμε πρόβλημα και 25 στο προανθικό στάδιο, η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποζημιώσει νωρίτερα τους μηλοπαραγωγούς που είχαν ζημιές στο προανθικό στάδιο.
0: Σωστά, αλλά δεν είχαν πάρει και τίποτα εντυπωσιακά ποσά τότε, αν θυμάστε καλά.
1: Κοντά στα 400 ευρώ ήταν.
0: Ναι, κοντά στα 400.
1: Στο προανθικό του 2023.
0: Ναι, όταν μας λένε ότι τα 500 καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής.
1: Δεν διαφωνούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει και το κόστος παραγωγής.
0: Ναι.
1: Σαφώς.
0: Επειδή είπατε όμως 400. Συγγνώμη, κύριε Βελίδη, συγγνώμη.
1: Για την κτηνοτροφία.
0: Μήπως κατά λάθος είπατε την τιμή που θα πληρωθούν φέτος?
1: Όχι.
0: Δηλαδή 400 θα πληρωθούν προανθικό φέτος?
1: Εγώ αυτό που ανέφερα είναι η αποζημίωση που είχε δοθεί την προηγούμενη φορά.
0: Γιατί είπατε ότι θα είναι μεγαλύτερο από τις προηγούμενες φορές. Μήπως πάμε στο 400 και δεν το ξέρουμε?
1: Σας είπα, δεν υπάρχει μόνο. Υπάρχει.
0: Ναι,
1: πέραν
0: είπατε, θα είναι μεγαλύτερο. Ναι.
1: Υπάρχει και το ε3.
0: Άρα από εκεί λέτε ότι θα είναι μεγαλύτερο, όχι από αυτήν?
1: Γι' αυτό σας λέω, βάσει του τύπου προκύπτει μεγαλύτερο ποσό. Ναι. Τώρα υπάρχει όμως και το άρθρο 7 βάσει το ε3. Όπως επίσης, κύριε Νατσουλή, διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή πράξη στο επόμενο χρονικό διάστημα να προκύψει μια ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που υπάρχουν περιορισμοί. Θέλουν εμβολιασμό.

0: εμβολιασμούς. Γιατί δεν τους αφήνετε εμβολιασμούς? Βλέπετε τι γίνεται στο Γέρμα. 5.000 πρόβατα θανατώθηκαν. Εκεί... Ρωτάμε τον κύριο Μόσχο σήμερα, αν είχαν εμβολιαστεί, θα είχαν σφαγιαστεί τα 5.000 πρόβατα στο Γέρμα? Και λέει όχι. Λέω καθαρό όχι. Σίγουρο όχι. Σίγουρο όχι. Βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε πράγματα τα οποία δεν είναι. Δεν τα γνωρίζω εξ ολοκλήρου, γιατί δεν έχω την επαγγελματική ιδιότητα.
0: Το απορρίψαμε εντελώς αυτό το πράγμα με τον εμβολιασμό, ενώ άλλες χώρες το έχουν κάνει.
1: Εμείς, κύριε Νατσούλη, εγώ αυτό το οποίο ήθελα να σταθώ είναι ότι εμείς ως ΔΕΠΚΑ Στοριάς έχουμε κάνει παρέμβαση το προηγούμενο χρονικό διάστημα να προκύψει ενίσχυση στους κτηνοτρόφους λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν βάσει τη ευλογία.
0: Ξέρετε τι τραβάνε σήμερα οι κτηνοτρόφοι της Καστοριάς, έτσι, λόγω Γέρμα. Δεν μπορούν.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Αφήστε τι γίνεται με τις απολυμάνσεις που γίνονται, δεν γίνονται κτλ. Ένα ζώο να θέλουν να μεταφέρουν από εδώ, πρέπει να το πάνε στο Αμίντιο εκεί που τα πηγαίνουν. Το είχαμε προχθές ένα θέμα. Κάνουν όλο το γύρο να πάνε από Κοζάνη κτλ. Δηλαδή δεν βγαίνει καμιά άκρη. Είναι κλεισμένοι μέσα.
1: Θετικό...
0: Δεν έχουν ζωοτροφές. Δεν μπορούν να ταΐσουν, δεν μπορούν να βγάλουν έξω το
1: θετικό, κύριε, κύριε Νατσούλη, είναι ότι υπάρχει μία καλή τιμή και στο γάλα αλλά και στο κρέας.
0: Ναι, καλή τιμή για αυτούς.
1: Ναι. Στον παραγωγό,
0: στον παραγωγό.
1: Σε σχέση με αυτά τα οποία μας έχουν αναφερθεί.
0: Καταλαβαίνετε πώς φτάνει μετά το θέμα αυτό στον καταναλωτή. Κλείνουμε και αυτό το θέμα. Πάμε στον Άδωνη. Θα τρίβετε τα μάτια σας, λέει, με τα ποσοστά που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Είπε κάποια πράγματα και ο Πρωθυπουργός που ήσασταν στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι ήσασταν και ο μόνος από την Καστοριά. Ήταν κάποιος άλλος παράγοντας.
1: Ήταν η γραμματέας.
0: Δεν λέω για την κυρία Αντωνίου.
1: Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρία Νάτσιου. Ήταν η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Αντωνίου.
0: Αυτά. Λίγη εκπροσώπηση από την Καστοριά.
1: Ήταν μια σημαντική εκδήλωση, ναι, που πραγματοποιήθηκε για την...
0: Μάλιστα παρατηρήσαμε ότι κατορθώσατε και βγάλατε σέλφι με τον Πρωθυπουργό την ώρα που δεν μπόρεσε να βγάλει η κυρία Αντώνιο.
1: Έτυχε.
0: Έτυχε. Το κρατάμε. Για την επόμενη ερώτηση. Συμφωνείτε με τη δήλωση ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας?
1: Στόχος.
0: Είσαστε από τους ανθρώπους, για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα, που έχετε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι η Καστοριά μπροστά θα γράψει 4. Έτσι δεν είναι? Αν λάβουμε υπόψη τι είπε ο Άδωνης, τι είπε και ο Πρωθυπουργός, 4 θα γράψει πανελλαδικά. Αναθεωρείτε μήπως το 4 για την Καστοριά να πάτε παραπάνω ή παραμένετε στο 4 μπροστά?
1: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, η πρόβλεψη η οποία έχει γίνει από εμένα ισχύει.
0: Και δεν
1: αλλάζει. Χρειάζεται να τροποποιήσω κάτι στα λεγόμενα.
0: Το 4 ισχύει.
1: Στόχος είναι, κύριε Νατσούλη.
0: Θα μου πείτε βέβαια άλλο το 41 και άλλο το 49.
1: Καταρχάς, ναι, στόχος της Νέας Δημοκρατίας, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, είναι ότι στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα καλύτερα την περίοδο 2027 με 2031. Ξεκινάμε από αυτό. Από εκεί και έπειτα. Τοπικά έχουμε κάνει τις προβλέψεις μας και προσωπικά έχω κάνει την πρόβλεψή μου. Από εκεί και πέρα, κύριε Νατσούλη, ο κόσμος αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή...
0: Ναι, είναι πιο γενική όμως, δεν είπατε 45.
1: Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, ναι, κύριε Νατσούλη, αυτό το πράγμα. Μπορεί να αρέσει στους δημοσιογράφους.
0: Είναι ένα από τα θέματα τα πιασιάρικα. Να συμφωνήσω μαζί σας.
1: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή και κύριο μέλημά μας όλων
0: είναι πόσο θα πάρει ανήκουμε... το πετρέλαιο παρά πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των συμπολιτών μας.
0: Ωραία.
1: Και όχι τα ποσοστά που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία. Τα ποσοστά εξαρτώνται και από την βουλευτική λίστα. Κύριε Βελίδη, το όνομά σας πια, για να απαντήσουμε και σε αυτή την ερώτηση που την περιμένει τώρα ο κόσμος. Τα σενάρια σας θέλουν να είστε από τους ενδιαφερόμενους για τη βουλευτική λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να απαντήσετε λοιπόν σήμερα, αν θέλετε φυσικά, αν όντως αυτά τα σενάρια έχουν κάποια πήγη στην πραγματικότητα. Αν όντως δηλαδή κάπου μέσα του ο Βασίλης Βελίδης θέλει να γίνει βουλευτής αυτού του νομού. Δεν είναι κακό ούτε να το ξεκαθαρίσετε, η πρόθεση είναι. Δεν σημαίνει ότι ακόμη και αν θέλετε θα είστε. Αυτό θα το ελέγξουν και θα το αποφασίσουν άλλοι. Εμείς θέλουμε το δικό σας θέλω. Είναι μέσα στο μυαλό σας, είναι μέσα στη θέλησή σας να διεκδικήσετε την ψήφο των Καστοριανών, να είστε σε επόμενες εκλογές υποψήφιος βουλευτής?
1: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, κύριε Νατσούλη. Καταρχάς, τον κόσμο τον πολύ δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η σύνθεση των ψηφοδελτίων και δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνει ο Βασίλης Βελίδης. Ξεκινάμε από αυτό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει όμως τι θα κάνει ο κ. Βελίδης. Τι νιώθει ο κ. Βελίδης, αυτό ρωτάμε.
1: Αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, διάφορα προβλήματα. Που
0: αυτό το έχουμε
1: κύριο μέλημά μας είναι.
0: Ωραία.
1: Να
0: πώς
1: γίνουν πράγματα για να περάσει
0: ναι.
1: ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Και πώς θα έρθει μια επένδυση να δουλέψουμε λίγο στην Καστοριά, αυτά
1: να
0: είναι.
1: Να γίνουν επιπλέον πράγματα ωραία. Στον τόπο μας.
0: Από εκεί και μετά λοιπόν.
1: Από εκεί και
0: θα έρθουν εκλογές.
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω πει είναι προσωπικά για μένα
0: ναι.
1: ότι τη δήλωση την οποία είχα κάνει παλαιότερα δεν την αλλάζω. Παραμένω ένας στρατιώτης της παράταξής μας.
0: Σήμερα πρέπει να μας πείτε κάτι παραπάνω.
1: Ο οποίος αγωνίζεται. Μέσω της Προεδρίας της ΔΕΠ Καστοριάς για να κάνει το καλύτερο δυνατό για τον τόπο του. Από εκεί και έπειτα για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας ο Κυριάκος
0: ναι,
1: Μητσοτάκης.
0: Σωστά, αλλά υπάρχει μια λίστα στη Νέα Δημοκρατία ενδιαφερομένων προσώπων.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκεί είναι το όνομά σας, αυτό ρωτάμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Νατσούλη, θα έχει το 2027 δυνατό ψηφοδέλτιο στην Καστοριά. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον που κατά καιρούς έχουν ανακύψει διάφορα
0: ναι.
1: ονόματα
0: ναι.
1: και αρμόδιοι
0: μέσα εκεί έχει ανακύψει και το δικό σας. Αυτό, αυτό ρωτάμε.
1: Και αρμόδιοι για την ναι. συγκρότηση του ψηφοδελτίου, αρμόδιος μάλλον για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου της Καστοριάς και όλων των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Το είπατε μόνο σας. Υπάρχει μια λίστα ενδιαφερομένων. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ένα χαρτί που λέει μέσα είναι ο αυτός, είναι ο Σαββόπουλος, είναι η Νάτσιου, είναι η Τουγκαρίδου, είναι Τσιφλικιώτης, είναι και το όνομα του Βελίδη μέσα σε αυτό το χαρτί.
1: Εγώ σας είπα ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Βελίδης παραμένει ένας στρατιώτης της παράταξης.
0: Στρατιώτης σημαίνει ότι άμα σου πούν να είσαι υποψήφιος βουλευτής, θα είσαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Δεν θέλω να βάλω λόγια. Εγώ παραμένω ένας στρατιώτης της παράταξης, ο οποίος δεν έχει μάθει να κρύβεται. Είναι παρόν.
0: Πάντως,
1: στα
0: κύριε
1: καλά,
0: Βελίδη, αν δεν σας ενδιαφέρει, θα λέγατε όχι, ρε φίλε, τι μου λες τώρα, τι με ρωτάς, δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ, εμένα στην προηγούμενη μου τοποθέτηση,
0: ναι.
1: συνεχίζω να λέω την ίδια τοποθέτηση,
0: ναι.
1: αλλά κύριε Νατσούλη, πιστέψτε με,
0: ναι.
1: τον κόσμο τον πολύ δεν τον ενδιαφέρει το τι θα κάνει αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Βελίδης. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Ενδιαφέρει πολλούς συνυποψηφίους σας, ξέρετε.
1: Κύριε ναι. Νατσούλη, αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα να παραμείνω προσιλωμένος μαζί με την υπόλοιπη, με τα υπόλοιπα παιδιά της ΔΕΠ Καστοριάς και όλο του κομματικού οργανισμού της Νέας Δημοκρατίας στο να διεκδικήσουμε πράγματα, να επιταχυνθούν πράγματα τα οποία έχουμε προτείνει και πράγματα τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή. Είχαμε εξελίξεις, όπως αναφέραμε τον προηγούμενο μήνα, σημαντικές για δύο μεγάλα έργα του τόπου μας, το φράγμα Νεστορείο, τη σχολεία στη Φυλάκων. Το επόμενο χρονικό διάστημα διεκδικούμε την ένταξη για χρηματοδότηση του φράγματος αρδευτικού διποταμίας, γιατί τα αποτελέσματα μέχρι τέλος του
0: έτους... Είδατε όμως και
1: έτους...
0: το κλιμάκιο που πήγε πάνω στο Νεστόριο από την πλευρά του Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά και την κυρία Τελιορίδου. Τι έγινε και εκεί, γιατί υπόθηκε εκεί, έτσι.
1: Σεβαστή η κριτική η οποία μας έχει ασκηθεί. Πρώτος την αυτοκριτική για την καθυστέρηση κάποιων πραγμάτων, κύριε Νατσούλη, την έχω κάνει δημόσια εγώ. Αλλά πλέον έχουμε ένα έργο το οποίο έχει επικαιροποιημένο προϋπολογισμό. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία στις 10 Σεπτεμβρίου. 17 mm-hmm. ανοίχτηκαν οι προσφορές.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει καλέσει τις πρώτες εταιρείες. Να δώσουν εξηγήσεις.
0: Το γεγονός ότι για το φράγμα Νεστορείου, γιατί έγινε πολλά σχόλια γι' αυτό και ο Δήμαρχος έκανε σχόλια και ο κύριος Τσουκαλάς έκανε σχόλια και η κυρία Τελιορίδου έκανε σχόλια, ότι το φράγμα Νεστορείου το παίρνει ουσιαστικά η εταιρεία που το άφησε. Αυτό εσάς σας βάζει σε κάποια σκέψη?
1: Το Υπουργείο.
0: Είναι άλλο πράγμα τότε και άλλο πράγμα τώρα. Θα πάμε καλά. Βέβαια δεν έχουμε, να το πω την αλήθεια, δεν έχουμε οριστικό ανάδοχο, έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω. έχουμε προσωρινούς αναδόχους. Που σημαίνει ότι αυτό, μέχρι που να έχουμε οριστικούς, μπορεί να αλλάξουν πράγματα.
1: Γι' αυτό, κύριε Νατσουλή, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει καλέσει να δώσουν εξηγήσεις για το υψηλό ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με την τρίτη προσφορά, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που τηρούνται και από το Υπουργείο, οπότε αναμένουμε να τρέξει η διαδικασία και να αναμένουμε μετά τη συμβασιοποίηση του έργου και την έναρξη των εργασιών.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως για την περίπτωση του αστυνομικού, της σχολής της αστυνομίας, έχουμε και μια Καστοριανή εταιρεία, μην το ξεχνάμε εδώ,
1: σημαντικό,
0: που είναι προσωρινός επίσης.
1: Γιατί ένα έργο 12,5 εκατομμυρίων ευρώ
0: θα απασχολήσει πολύ περισσότερο τοπικό εργατικό δυναμικό.
1: Και τα χρήματα από, από το συγκεκριμένο έργο θα μείνουν στο νόμο.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα ακόμα. Έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα Ελευθέρια της Καστοριάς. Θέλετε να πείτε μια κουβέντα, γιατί είναι ένα πρόσωπο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μεγάλη τιμή για τον τόπο μας ότι θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή μας.
0: Και έχουμε και δύο ακόμη επισκέψεις καθαρά κομματικές. Έρχεται εδώ και η κυρία Κεραμέως, από ό,τι ξέρουμε.
1: Στις 13 Νοεμβρίου.
0: Για ποιο λόγο?
1: Καταρχάς θα πραγματοποιηθεί μια πολιτική εκδήλωση.
0: Πολιτική εκδήλωση.
1: Μια πολιτική εκδήλωση της ΔΕΠ Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Για να τιμήσουμε τις γυναίκες που ήταν υπεύθυνες στον τομέα γυναικών.
0: Α, θα έχει σχέση με αυτό η επίσκεψη εδώ? Γιατί είναι υπουργός εργασίας.
1: Και με αυτό καταλαβαίνετε.
0: Σε ένα νομό, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνετε ότι η επιλογή και του προσώπου και του χαρτοφυλακίου δεν ήταν και
0: έχει
1: τυχαία.
0: Μια σημασία.
1: Γιατί θέλουμε πράγματα να τεθούν από τους αρμοδίους απευθείας στην υπουργό.
0: Τι εννοείτε, το εργατικό κέντρο θα έχει περίοπτη θέση σε αυτή την επίσκεψη, ας πούμε?
1: Το πρόγραμμα ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω για το πρόγραμμα. Εγώ ήθελα να πω ότι εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς καλέσαμε την Υπουργό Εργασίας να παρευρεθεί και να είναι η επίσημη καλεσμένη στην πολιτική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουμε ως ΔΕΠ Καστοριάς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Αλλά θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περαιτέρω για εκείνη
0: την γιατί
1: επίσκεψη.
0: Αν η Υπουργός Εργασίας έρθει στην Καστοριά και δεν συναντήσει καν το εργατικό κέντρο και τους ανθρώπους του ΠΑΜΕ, τότε ποιον θα συναντήσει?
1: Αυτή τη στιγμή θα είμαι, έτσι κι αλλιώς, κύριε Νατσούλη, είναι στις 13 Νοεμβρίου.
0: Υπάρχει, έχουμε καιρό.
1: Υπάρχει χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ξανατοποθετηθούμε.
0: Και ποιος άλλος έρχεται, κύριε Βελίδη?
1: Και αύριο, κύριε Νατσούλη, αύριο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο και μέσω του βήματός σας. Έχουμε μια πολιτική εκδήλωση με επίσημο καλεσμένο το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον Νίκο το Ρωμανό.
0: Που δίνει μάχες κάθε μέρα, θα λέγαμε, στα τηλεοπτικά κανάλια και παράθυρα.
1: Έτσι ακριβώς, με θέμα πολιτική και ψηφιακή επικοινωνία, στο καφέ Passenger στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Θα ήθελα και μέσω του βήματός σας να απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο, να μας τιμήσει με την
0: παρουσία. Τι ώρα είναι στο Passenger αυτό αύριο?
1: Στις 7.30.
0: 7.30 αύριο, μάλιστα.
1: Είναι μια ακόμα πολιτική εκδήλωση που κάνει η ΔΕΠ Καστοριάς, γιατί, κύριε Νατσούλη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, είμαστε μια ενεργή οργάνωση και το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζουμε και άλλες δράσεις.
0: Καλά, στο δρόμο για τις εκλογές φανταστείτε πόσοι θα έρθουν ακόμα.
1: Το ζήτημα, κύριε Νατσούλη, είναι να τρέξει το κυβερνητικό έργο όπως τρέχει. Πράγματα τα οποία έχουμε δεσμευτεί στους συμπολίτες μας να γίνουν πράξη. Υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζονται.
0: Σωστά, αλλά κύριε Βελίδη, επειδή είμαστε μια δεξιά περιοχή έτσι κι αλλιώς, παραδοσιακή κτλ., έχει αυξηθεί και πολύ ο πληθυσμός της γαλάζιας πολυκατοικίας. Και Σαμαράς έρχεται, ζεις Τζικαλάγιας έρχεται, η Ελληνική Λύση έχει δυνατή παρουσία, Λατινοπούλου ήρθε. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα δεξιά σας.
1: Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Φοβάστε κανέναν περισσότερο από κάποιον άλλον?
1: Όχι.
0: Κανέναν δεν φοβάστε?
1: Αυτή τη στιγμή εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην κοιτάς τη γύρω και γύρω σου.
1: Για κάποιες τάσεις, για κάποιες...
0: Ναι, ναι, αλλά...
1: Που μπορεί να προκύψουν, δεν θα ήθελα να το πω.
0: Όλοι οι δεξιοί όμως βλέπουν ότι από την Καστόρια μπορούμε να πάρουμε κι εμείς κάτι. Γι' αυτό έρχονται. Δεν είναι ότι δεν βλέπουν κάτι και εδώ.
1: Εγώ λέω ότι.
0: Ούτε κι εσείς δεν μπορεί να μην κλείνετε τα μάτια για, αυτή της, για το τι γίνεται δεξιά.
1: Ο κόσμος, κύριε Νατσουλή, αυτή τη στιγμή. Καταρχάς δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αμιγώς προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε μια χρονιά προεκλογική.
0: Είμαστε σε μια ντεμή κατάσταση, να σας πω την αλήθεια.
1: Το 2027 θα είναι μια εκλογική
0: καθαρά
1: χρονιά.
0: Καθαρά, ναι.
1: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει άλλες προτεραιότητες. Από εκεί και πέρα εμείς ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε, όπως σας είπα, να τρέξουν τα πράγματα, να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο το οποίο έχει προαναγγελθεί και για την περιοχή της Καστοριάς, να μην προκύψουν άλλες έκτακτες καταστάσεις, γιατί η ενεργειακή κρίση η οποία βιώνουμε, κύριε Νατσούλη, δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί από πέρυσι, όταν αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια παγκοσμίως. Είναι κάποιες συνθήκες, κάποιες καταστάσεις που κάποια πράγματα τα επηρεάζουν. Μακάρι να μην προέκυπτανε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε δει όμως ότι υπάρχει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση που συνεχώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Μακάρι, έχει πει ένα πράγμα ο Πρωθυπουργός, να μπορούσα να δώσει περισσότερα. Αλλά έχει ξεκαθαρίσει και ένα πράγμα.
0: Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έναν Πρωθυπουργό, όχι τώρα για τον Μητσοτάκη. Κανέναν Πρωθυπουργό που να μπορεί να δώσει περισσότερο και να μην τα δίνει.
1: Αλλά
0: αν γίνεται αυτό, πρέπει να είναι σαδιστής.
1: Αλλά έχει ξεκαθαρίσει ένα πράγμα, κύριε Νατσούλη, ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή τη στιγμή δεν θα γίνει πρόσκαιρα άρεστος, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει την δημοσιονομική σταθερότητα που έχει η χώρα μας, και ότι αυτή τη στιγμή παγκόσμια μας αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά και από την Αμερική και από τη Γαλλία.
0: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται, όπως δεν αμφισβητείται όμως και η καθημερινότητα πολλών και εξημών στην Καστοριά που, εν πάση περιπτώσει, θα φέρουν ακραία δύσκολα.
1: Είμαι ο πρώτος που αναγνωρίζει.
0: Και δεν λένε πολλά πράγματα για αυτούς που δεν φτάνει ο μισθός για να τελειώσει ο μήνας ή δεν θα έχουν να βάλουν σήμερα πετρέλαιο. Δεν τους αγγίζουν αυτά τα νούμερα που όντως είναι πραγματικά. Έτσι, και αληθινά, όπως τα λέτε. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά από τους αριθμούς στην πραγματική ζωή μιας περιοχής σαν τη δικιά μας. Κύριε Βελίδη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Βελίδης, πρόεδρος της ΔΕΠ και μελλοντικός υποψήφιος βουλευτής Καστοριάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ζωντανή κουβέντα που είχαμε. Στη διάθεσή σας.
0: Θα θέλαμε το τσικ παραπάνω σήμερα στη συγκεκριμένη
1: καλησπέρα
0: ερώτηση. Δεν μας το δώσατε.
1: Εσάς, στην Έλενα και σε όλους τους ακράτες.
0: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα είστε εδώ να μας δώσετε το τσικ παραπάνω για το θέμα αυτό. Για να ησυχάσουν και οι αντίπαλοι σας, κύριε Βελίδη. Εντάξει, γιατί ανησυχούν. Κάποιοι καλησπέρα δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Καταλάβατε. Σου λέει θα μας φάει τη θέση ο Βελίδης. Τι αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια. Γι' αυτό σας τα ρωτάω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό μας και μπαίνουμε στην τελευταία μας ώρα σε λίγο, γιατί ήδη αργήσαμε. Η ώρα έχει πάει ήδη 1 και 12 πρώτα λεπτά.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670-24461.
11: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to love.
1: Rain dance. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τελευταία 40 λεπτά. Τρέχα τώρα, Έλληνα.
2: Τρέχα τώρα. Πάω ότι καλή στιγμή, Γιώργο. Τρέχω εκεί να πάω, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε.
1: Τρέχα γιατί πρέπει να πάω να πω χρόνια πολλά στο Μητροπολίτη και από κοντά.
2: Βεβαίως.
1: Άντε.
2: Θα βρείτε λοιπόν όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως, τιμές σοκ, τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλιούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούστε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Χελένα, πάμε δυνατά.
1: Πάμε δυνατά για...
0: Και με Κτέλ Καστοριάς και αμέσως μετά να δούμε πέρσι τέτοια μέρα τι συζητούσαμε εδώ.
1: Βεβαίως. Θα πάμε λοιπόν στις εκδρομές μας πρώτα με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Αναχωρούμε αυτό το Σάββατο για την πρώτη μας φθινοπόρινη εκδρομή στα Ιωάννινα. Με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Το επόμενο Σάββατο τώρα, 24 Οκτωβρίου, συγγνώμη, αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας και 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Μα δεν μιλούσα τόση ώρα. Που είχε τον κύριο Βελίδη και έκλεισε η φωνή μου.
0: Α, μπράβο. Σίγα έξω το κρύο.
1: Πραγματικά ξεπάγιασα έτσι.
0: Πού να ανάψω. Ένα πόσο έχει.
1: Ένα 58.
0: 58,
1: ωραία. 82657 είναι το τηλέφωνο όμως για το κτέλ για να κλείσετε την εκδρομή σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Θα ζήσουμε εποχές πάνω που ήταν εδώ ο Πάνος. Ρωτούσα τον Πάνο, έχει βεβαίως κρυώνεις πάνω. Λίγο δροσούλα έχει.
1: Τι να σου πει ο Έρμος.
0: Δυο βαθμοί εδώ μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά θυμόμαστε.
1: Τυχώς πήγε και στην Καράντια στο Άργος που είναι δίπλα στους φούρνους και ζεσταίνεται.
0: Ακριβώς. Αυτά έχουμε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Λοιπόν, throwback.
0: Πέρσι τέτοια μέρα, τι να λέγαμε.
1: Την αντίστοιχη Πέμπτη πέρυσι, λοιπόν, ναι. Είχαμε την κυρία Μαρνέρη εδώ. Εκτός από την Πεντάβρυσο, έχουμε κενά και στον Εστόριο και στους Μανιάκους. Ως το τέλος Οκτώβρη θα λυθεί, δεδομένο το κλείσιμο σχολείων την επόμενη πενταετία. Τον κύριο Σαχινίδη είχαμε εδώ. Αυξήσεις στα τσιγάρα από 4,80 θα πάνε στα 7.
0: Α, είχαμε το Γρηγοράκι μου.
1: Ναι, ευτυχώς. Δεν το είδαμε.
0: Μέχρι στιγμής δεν είδαμε τις αυξήσεις αυτές, παιδιά.
1: Τα δικά μου τουλάχιστον όσο ήταν.
0: Δεν
1: είναι
0: αυτό πέρσι.
1: Δεν ξέρω για τα δικά.
0: Αλλά περάσαμε ένα χρόνο. Περάσατε δηλαδή, διότι εμείς δεν έχουμε αυτόν το έξοδο ακόμα.
1: Ευτυχώς, γερίστε, γλιτώσατε.
0: Γλιτώσαμε.
1: Και είχαμε πάει και ο Θωμά Αναστασίου, αφού είχαμε τον Γρηγόρη πρώτα. Θα αυξηθεί το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μειωθούν οι καπνιστές. Πιστεύω δεν θα ισχύσει η αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεσε μέσα.
0: Μπράβο. Για πες.
1: Αυτά.
0: Α, τι ωραία.
1: Δεν το περίμενες. Φαντίδι έχω για τη συνέχεια.
0: I like the way you kiss me.
1: Η Φαντίδη. Ναι.
0: Θες ψωμάκι.
1: Ναι.
0: Κάπου διάβασα λέει θα αυξηθεί το ψωμί. Δεν τα βγάζουν πέρα, οι φούρνοι πέρα. Εμείς τον Ιφαντίδη όμως, κυρία μου.
1: Καλά κρατάμε ακόμα. Ακόμα όσο μπορούμε
0: ευτυχώς
1: κρατάμε.
0: Ευτυχώς που υπάρχει ο Ιφαντίδη στην Καστοριά. Είμαστε μέρα νύχτα να δίνουμε ένα ραντεβού κάπου. Αθανασίου 242. Για το ψωμάκι, τα αλμυρά μας, τα γλυκά μας, όλα τα special πράγματα που κάνουν εκεί τα αδέρφια. Μαζί με τον αρχηγό πατέρα όμως.
1: Βέβαια.
0: Αν πας πρωί, δεσπόζει η ηγετική μορφή. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας. Καλημέρα, χιλιόδεντρο. Παρακαλώ, Έλενα.
1: Να πάω και Ανθοπολείο Χλώη. Έτσι ναι. Και αλλιώς είμαστε κοντά στο επόμενο μας διάλειμμα. Θα πάμε λοιπόν Ανθοπολείο Χλώη και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα και εμείς πώς θα το δώσουμε με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά που θα πάρουμε για τα σπίτια μας από το Ανθοπολείο Χλώη. Θα πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses με τις ωραίες τις μυρωδιές και τις καινούριες, τις φθινοπορεινές για να κάνουμε ζεστή, χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα και να μην μας νοιάζει τίποτα. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273.
0: Θέλω να απευθυνθώ λίγο στον Ανίκο τον Παγωτσί.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε κάτι χθες το οποίο δεν το κατάλαβα, δεν το παρακολούθησε ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίκολς τα έβαλε, λέει, με το Μέγκα μετά την ήττα από την Σαχτάρ. Ρώτησε κάτι στο δημοσιογράφο και αποχώρησε. Τι έπαιξε εδώ, Νίκο μου, για εξήγησέ μου, δεν μπορούσα να καταλάβω το θέμα αυτό. Δώσε μου την κεντρική ιδέα να καταλάβω.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν το έχει παρακολουθήσει
1: δεν το ξέρω
0: εσύ έτσι.
1: Καθόλου. Δεν ξέρω καν σε τι αναφέρεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, δεν είναι,
0: είναι, είναι πρώτο θέμα σήμερα παντού, δεν ξέρω. Bad times.
1: Μαρινάρα.
0: Βλέπω τα σχόλια για την προηγούμενη συζήτηση. Απίστευτη συνέντευξη, λέει ο Μπράδερ.

0: Οπότε, κυρία μου, εδώ είμαστε.
1: Οπότε,
0: προχωράμε.
1: Είμαστε εδώ και με House of Beauty. Εκεί θα σε πάω. Γιατί θέλω να ρωτήσω και εσάς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάω και στο πρόσωπο όμως, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Δερμοαπόξωση, καθαρισμός προσώπου, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς που πρέπει και εσείς γρήγορα να κλείσετε τα ραντεβού σας. Γιατί η ατζέντα του 27 συμπληρώνεται σιγά σιγά. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπουτάκια, γονατάκια, μπρατσάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, τι κάνει? Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε και εσείς τα αποτελέσματά του, θα κλείσετε τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Διαφημιστικούλη και ερχόμαστε σε 5 λεπτά.
1: Κιόλας.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε κοπέλα, τι πιστεύεις?
1: 15.
0: 17,1 στη βαθμή του Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπ Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.

0: Θεία μας, 26 λεπτά μας απομένουν και μαζί μας είναι το Αγκίστρι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα, καθαρός φωτεινός χώρος, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα να έχετε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Πάμε και διαγώνισμα για να ολοκληρώσουμε και
0: σιγά
1: για σήμερα.
0: Σιγά σιγά έχουμε μέχρι να φτάσουμε διαγώνισμα, έχουμε να μας πας πρώτα στην Energon.
1: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Ειδικά αυτή την περίοδο, παιδιά, δώστε μια παραπάνω προσοχή στο πρόγραμμα της Περιφέρειας με τις αντλίες θερμότητας. Στα χωριά μας, σε όλα τα χωριά του νομού Καστοριάς, πλην της Πηλιού Μανιακών, Καστοριάς και Άργους, αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 100%. Ρωτήστε για τις λεπτομέρειες, ρωτήστε για την αίτησή σας, να σας κάνουν τα παιδιά τα χαρτιά, να σας τοποθετήσουν τη μονάδα που χρειάζεται το σπίτι σας. Τέλεια δουλειά για άριστο αποτέλεσμα και τέλεια απόδοση. Να προμηθευτείτε την αντλία θερμότητας από την Energon, που βασίζεται στα καλύτερα στάνταρ που υπάρχουν πανευρωπαϊκά. Οι καλύτερες μάρκες και φίρμες, όπως λέμε.
0: Φίρμες!
1: Είναι εδώ.
0: Καλά, μέως 100% επιδότηση που έχετε το πρόγραμμα.
1: 104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Φιλιώτα Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, απευθυνθείτε στους μηχανολόγους μηχανικούς μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε και στο σπίτι των συναισθημάτων γονείς μου για να σας υπενθυμίσω ότι η Καστοριά πια έχει αποκτήσει το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται το άγχος τους, τον θυμό τους, τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Για παιδάκια 4 έως 11 ετών, εκεί απευθύνεται το σπίτι των συναισθημάτων. Και σας έχω και καινούργια πράγματα. Από τον Νοέμβριο, τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι των συναισθημάτων γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά. Θα μπορείτε λοιπόν από τον Νοέμβριο, τα Σαββατοκύριακα, να διοργανώσετε το δικό σας όμορφο θεματικό πάρτι. Και όλα τα αφήνετε στην Ξένια, έτσι. Αυτό το για τον μήνα Νοέμβριο έχουμε επιλέξει θέμα το σπα. Ωραία, οπότε όλος ο χώρος θα έχει δημιουργηθεί σαν σπα από την Ξένια για τα δικά σας παιδικά πάρτι. Μια μοναδική εμπειρία λοιπόν γενεθλιών που συνδυάζει περιποίηση, χαλάρωση, ό,τι έχει ένα σπα έτσι και αλλιώς, αλλά και πολύ παιχνίδι και διασκέδαση για τα παιδιά μας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή που θα μείνει αξέχαστη. Και για τα παιδικά μας πάρτι, αλλά και για τις καθημερινές μας θεματικές ενότητες, το σπίτι των συναισθημάτων το βρίσκεται στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. Τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 24670-22044, αλλά σας προτείνω να πάτε και από κοντά να το δείτε, γιατί θα πάθετε πλάκα με το πώς είναι διαμορφωμένος ο χώρος. Φυσικά μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram το σπίτι των συναισθημάτων.
1: Λόκο Κοντίγιο!
0: Ο Λουκιανός λοιπόν, και οι Λουκιανοί γιορτάζουν σήμερα. Είναι ναι. Η Διεθνής ημέρα αγρότης.
1: Και ο Μητροπολίτης μας.
0: Βεβαίως. Και έχουμε πει και χρόνια πολλά σε βασιμότατο από την αρχή της εκπομπής. Διεθνής ημέρα αγρότης σας σήμερα. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου που είπες και εσύ στην αρχή. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα επίσης πλησίματος χεριών. Αυτά μας τα είπες.
1: Βεβαίως.
0: Γεγονότα. 533. Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως.
1: Οι Βάνδαλοι. Ναι. Γερμανοί.
0: 1873.
1: Τα βελανίδια εδώ είναι, να τους βλέπετε.
0: 1837. Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών δηλαδή. 1902, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το ασκληπιό της Κο.
1: Ασκληπιό, θες να πεις.
0: Τι είπα? Ασκληπιό, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη. Τίσκο, τέλος πάντων. 1940, ναι. Κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Mm. 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
1: Καημένε Μουσολίνι,
0: κορόιδο.
1: Καημένα κορόιδο δεν θα μείνει. Εσύ και η πατρίδα σου γελία.
0: Έγραφα, δεν το ξέρεις. Είπες το σωστά ή μην το λες.
1: Θα τα τραγουδάμε τώρα σε λίγες μέρες.
0: 1962. Ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κέναντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά από γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω στη συνέχεια. Σήμερα, εντάξει, έχεις πάρει δύο μέρες σε ρίκο σάρια. Τα έχω τσιμπήσει λίγο τα θέματα. Mm. Να το ξέρεις. Πριν θα σε πάω όμως αβοκάντο. Στο αγαπημένο μας σωπαρό παντοπολείο αβοκάντο που είναι μαζί μας και σήμερα και θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Θα πάμε για τα energy balls μας, για τα chia pudding, για τα γιαούρτο cheesecake, τα snack μας δηλαδή, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Σήμερα ανέβασα ένα chia pudding στα social και ο brother μου σχολίασε ότι είναι φοβερό. Το έχεις δοκιμάσει εσύ?
1: Έτσι σχολίασε ο brother.
0: Επιλέξει, κάτσε λίγο να το βρω, επιλέξει πώς μου το είπε. Δυνατό πολύ. Με αυτή τη σειρά.
1: Είδες τι έχει φτιάξει. Έχει μετατρέψει το σταθμό σε γυμναστήριο.
0: Να το κλείσουμε, να το κάνουμε γυμναστήριο.
1: Έχεις δει πως έχει γίνει φέτες και τρίγωνο στο brother.
0: Άστα σου λέω. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε για τα ginger shots στο αβοκάντο.
1: Δεν τον άφησε πουθενά.
0: Σε έχει μια και καλή φέτα. Λοιπόν, τι έλεγα, πού είχα μείνει τώρα? Έλεγα για τα snack μας,
1: ναι.
0: Έλεγα για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας χωρίς πρόσθετα, με μεγάλη ποικιλία γεύσεων, στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του όμως κρύβει όλη την δύναμη που χρειάζεται ο οργανισμός μας, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας και που δεν κάνουν καλό και τώρα που αρρωσταίνετε, που έπιασαν οι πρώτες γρήπες και ιώσεις. Πάρτε τα ginger shots, θα σας κάνουν πάρα πολύ καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Ορίστε, βρε, βγήκε για το πρόγραμμα ερωτισμού Εθνικής Επετείου 28 Οκτωβρίου. 12 η ώρα η παρέλαση, κατά τα ίδια. Εκπρόσωπο κυβέρνησης δεν έχουμε ακόμα.
0: Ακόμα. Πότε θα το αποφασίσει? 13 μέρες έμειναν.
1: Θα έρθει ο πρόεδρος, θα έρθει στα Ελευθέρια. Εδώ ποιο να πάρω εκπρόσωπο κυβερνήσεως?
0: Κάτι άλλο. Καλό.
1: Ένα
0: πάλι.
1: Γενικό γραμματέα γερό θέλω.
0: Γερό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, να πάμε. Πού να σε πάω? Θα σε πάω γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. 70 π.Χ. Βυργίλιος.
1: Βυργίλιος. Αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Ο Βυργίλιος ήταν Ρωμαίος ποιητής.
0: Πολύ σωστά. Γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του, η Ενιάδα. Είναι ο αντίστοιχος Όμηρος δικός του.
1: Γιατί ημιτελές?
0: Δεν το τελείωσε.
1: Παρέθηκε.
0: Κουράστηκε. Τέλειωσε το μελάνι. 1810. Σίμων Σίνας.
1: Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Σίμων Σίνας.
0: Του είπα σήμερα, τα τσίμπησα λίγο.
1: Δυσκολό το Σίμων Σίνας.
0: Βιενέζος Βαρόνος. Και μέγας ευεργέτης. Μάλιστα. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Σοπαρέ.
0: Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του αστεροσκοπίου Αθηνών.
1: Μπράβο.
0: 1850. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.
1: Μωρέ, τι μας λες?
0: Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.
1: Δύσκολο. Μωραϊτίδης ξέρει κανείς από εσάς που μας ακούει?
0: Έλληνας συγγραφέας. Δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Επειράσει.
1: Μάλιστα. Προχωράμε.
0: Και τα υπόλοιπα είναι δύσκολα. Θα κάνω μια παύση. Θα σε πάω, your look. Να πάμε να κάνουμε λίγο τα ψώνια μας, κουκλάρες μου. Να πάρουμε όλη τη φθινοπορεινή την κολεξιόν που έχει έρθει. Καλά, είδατε τι έχουν έρθει. Και συνεχίζονται να έρχονται και καινούρια. Εγώ πήγα πριν καμιά εβδομάδα ψώνισα. Και τώρα τη βλέπω την Ολυμπία χθες με κάτι που δεν το είχα δει. Πού ήταν αυτό η Ολυμπία, τη λέω, τα ψώνισα. Καινούριο μου λέει, τώρα ήρθε. Και θα έρχονται και θα έρχονται. Κάθε εβδομάδα έχει και κάτι, μια έκπληξη στο Your Look για εσάς. Ένα πολύ ωραίο πόλο, ψηλό.
1: Πόλο.
0: Πόλο μπλουζάκι. Έτσι λίγο αυτή η ύφανση, το λεπτό, το πλεκτό, για να καταλάβετε. που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, που δεν θα τα σκάσεις, αλλά δεν θα κρυώσεις κιόλας.
1: Είναι αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Είμαστε ο αντίστοιχος πόλος του Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, θα βρείτε πολύ ωραία τζιν παντελόνια σε πολύ ωραία χρώματα. Φέτος βλέπουμε μετά από πολύ καιρό τα τζιν σε χρώμα, καφέ, μπορντό, πολύ ωραία. Τέλεια σετάκια θα βρείτε για την καθημερινότητά σας. Τέλεια πανοφόρια. Και τα πιο λεπτά για τώρα. Αλλά παιδιά, ήδη εγώ νομίζω ότι άρχισε να τσιμπάει, οπότε να κοιτάμε λίγο και τα πιο χοντρά πανοφόρια. Τα μπλουζάκια όμως, όπως σας έλεγα και στην αρχή, θα βρείτε τέλειες επιλογές και σε μπότες, μποτάκια, σε τσάντες, σε αξεσουάρ. Γενικώς θα βρείτε υπέροχα πράγματα για να είστε κουκλάρες από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
1: Τέλεια. Τελειώσαμε.
0: Όχι, ρε.
1: Κι άλλο.
0: Ρε φάδερ, γιατί να
1: πρέπει
0: σου
1: να
0: πω,
1: πάω να ευχηθώ το Μητροπολίτη.
0: Εκπομπή τελειώνει δύο. Ναι. Σε έχει πιάσει κάτι αυτή την εβδομάδα και θες να σκαπουλάρεις νωρίτερα.
1: Όχι, αυτή την εβδομάδα θέλω, γιατί πρέπει να πάω στο Μητροπολίτη.
0: Θα φας.
1: Ήδη άρχισα μια ώρα.
0: Θα φας. Μην ανησυχείς, θα σου έχουν κρατήσει.
1: Λες.
0: Σίγουρα.
1: Για να δούμε.
0: Θάνατη. 1564. Ανδρέας Βεσάλιος.
1: Ανδρέας Βεσάλιος.
0: Ναι.
1: Τι Ανδρέας Βεσάλιος.
0: Ανδρέας
1: Βεσάλιος. Άνθρωπος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βέλγος ιατρός.
1: Βέλγος ιατρός.
0: Πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο The Humani Corporis Fabrica, περί της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος δηλαδή.
1: Φάμπρικα είναι σώματος.
0: Φάμπρικα.
1: Άντε ρε.
0: Η κατασκευή του φάμπρικα είναι.
1: Γιατί λέμε φάμπρικα στις φάμπρικες της Γερμανίας. Α, η κατασκευή.
0: Είναι. 1964. Cole Porter.
1: Εγώ ξέρω τον Χάρι Πόρτερ. Ο πατέρας του Χάρι Πότερ.
0: Πόρτερ είπα.
1: Α, Πόρτερ.
0: Μήπως ξέρεις τον παράθυρα εσύ, δεν ξέρεις τον Πόρτερ.
1: Όχι.
0: Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway.
1: Ναι.
0: Άσχετε. 1980.
1: Ναι.
0: Απόστολος Νικολαίδης. Έλα, άμα δεν βρίσκει αυτό, τι να πω.
1: Απόστολος Νικολαίδης. Τώρα μάλιστα. Ιστορικός πρόεδρος της Πανάθας. Και μάλιστα, αν ξέρεις το γήπεδό μας, τηλεοφόρο Αλεξάνδρας,
0: ναι, ναι.
1: Πώς το λένε, ξέρεις?
0: Το λένε Απόστολος Νικολαίδης.
1: Για όσο ζει ακόμα, γιατί μετά που θα γίνει αυτό θα το κρεμίσουμε, κατάλαβες?
0: Πρώην πρόεδρος του Λαοφιλής και Λαοπρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του το γήπεδο της τηλεοφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομα του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920.
1: Φυσικά.
0: Στην Αμβέρσα.
1: Φυσικά.
0: Νικολαίδη βρήκες και Βεργίλιο.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Τι να βάλω τώρα.
1: Βάλε ένα εικοσάρι και σήμερα, δεν βαριέσαι μωρέ. Τζάμπα είναι.
0: Έξι.
1: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα, αλλά.
0: Μπορείς να μου πεις κάτι. Θα μου πεις τι ωραία πράγματα μας έχει ο φίλος ο Μάκης, Μάκη Σάικλον.
1: Παιδιά.
0: Γιατί ήρθε η ώρα της σύνταξης και μας κάνει προσφορές κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Ναι, προσέξτε με λίγο, γιατί εδώ έχουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα είπαμε και χθες. Αλλά από χθες μέχρι να τα πούμε, ουσιαστικά έχουμε εξελίξεις. Αμόλυβδη βεζίνη 100 οκτανίων που σας λέμε χθες τελείωσε, το είπαμε, μέχρι το βράδυ είχε τελειώσει.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Συνεχίζουμε σήμερα με το υγραέριο πάλι με 0,980 το λίτρο, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Φαντάζομαι ότι μέχρι το βράδυ θα το δώσουμε γι' αυτό όλο. Όσο για τα προϊόντα μέσα στην αίθουσα του πρατηρίου, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, θα έχουμε στα χημικά και αξεσουάρ μείον 60% έκπτωση.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καταλάβατε. Τα λιπαντικά επίσης των αυτοκίνητων που σας λέγαμε εξαντλήθηκαν, πάνε και αυτά. Οπότε, ό,τι έχουμε στο πρατήριό μας, το τελευταίο αντίο, η τελευταία προσφορά του φίλου μας του Μάκη Σάικλον, γιατί από 1 Νοεμβρίου και μετά από 42 χρόνια, ο Μάκης συνταξιοδοτείται.
0: Τρεχάτε, γιατί θα τα προλάβει όλα η Νικολέτα.
1: Και το πρατήριο μετά θα λειτουργεί ως εταιρικό της Αβίν για τα επόμενα χρόνια. Οπότε μέχρι τον Οκτώβριο που είναι ακόμα δικό μας.
0: Ό,τι προλαβαίνετε και δεν το έχει αρπάξει η Νικολέτα, φίλοι μου, πηγαίνετε πάρτε το. Γρήγορα, θα τα προλάβει πάλι και, και αυτά που έμεινα.
1: Τελειώσαμε, Έλενα.
0: Φαγώθηκες, όχι.
1: Κι άλλο έχουμε.
0: Κι άλλο, δόξα το θέμα να λες. Στη σύμπλευση θα σας πάω, παιδιά μου. Το πιο σίγουρο νοκδίβ στο όνομά μας.
1: Κάπου είδα τη σύμπλευση, πήγαν κάπου τα παιδιά, κάπου μίλησαν, κάτι έγινε.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι το δημοσιεύσαμε και στο δικό σου προφίλ.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θα πάμε στη σύμπλευση, όπως σας έλεγα. Το πιο σύγχρονο νοκδίβ στο όνομά μας, με το πιο έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
1: Τώρα βλέπω ένα live από την τη γιορτή σήμερα του Μητροπολίτη.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάει ο Μητροπολίτης, επιτρέπεται οι άλλοι να τρώνε από κάτω? Αυτό νομίζω δεν είναι ωραίο.
0: Γενικά όταν μιλάει κάποιος δεν είναι ωραίο.
1: Δεν πρέπει να τρως. Ναι, εδώ βλέπω όλοι τρώνε όμως. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πάνε τα δω από κοντά τώρα εγώ.
0: Και εγώ βλέπω κάτι τέτοιο τώρα. Τον κύριο χαρούμενο βλέπω.
1: Έχει κόσμο. Χαρούμενο βλέπω, βεβαίως, ναι.
0: Τον κύριο Παπαδόπουλο είδα πριν.
1: Τον κύριο Λιάντση είδα. Έχει κόσμο, έχει κόσμο, έχει κόσμο. Ωραία. Ωραία.
0: Κάτσε ρε να χαζέψουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Κοζατζάνη βλέπω.
1: Ναι.

0: Δύο χέρια, δύο πόδια, ένα μυαλό.
1: Ωραία.
0: Αυτά τώρα τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Αυτά τα παιδιά. Πρώτα ο Θεός.
0: Εγώ να πάω τυχιό, εσύ να πάω στο Μητροπολίτη να του δώσω τις ευχές μου.
1: Ωραία.
0: Να του πεις ότι τον χρειάζομαι το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Κανονίσεις και
1: το
0: αυτή. Μπράβο, να του πεις και την ημερομηνία που χρειαζόμαστε. Αυτά.
1: Οπότε, αύριο με το καλό Παρασκευή.
0: Όταν πας στη γιορτή του Μητροπολίτη, του πας δώρο.
1: Τι δώρο να πάω, για πες μου εσύ. Να πάω να πάρω.
0: Τι πας ένα Μητροπολίτη όταν γιορτάζει.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, όντως.
0: Τι δώρο του πας.
1: Τέλος πάντων, θα το κοιτάξω. Εντάξει. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Για σήμερα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι, χαμογελαστοί και αύριο Παρασκευή. Ω, αύριο Παρασκευή.
0: Τι θέμα θα έχουμε.
1: Αύριο θα έχουμε θεματάρες.
0: Ηλεκτροπληξία λες. Να κάνουμε μια ηλεκτροπληξία.
1: Θα το δούμε τι θα έχουμε για αύριο.
0: Γιατί. Σκέφτηκα και τα τραγούδια του αποχαιρετισμού για την Κίμπερλι. Μη φεύγεις,
1: ναι.
0: Φύγε.
1: Ναι,
0: που πας, που πας, αγάπη μου, που πας.
1: Δεν νομίζω να καλύψουμε.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι θα του ξετρελάνε, αλλά
1: θα
0: μόνο
1: δούμε,
0: αυτό σκέφτηκα.
1: Παιδιά. Αν έχετε καμιά ωραία ιδέα, μπουμπουνίξτε την.
0: Είπε, μπορεί να
1: έρθει και
0: τακτικό μας Παρασκευή. Μήπως γι' αυτό να κάνουμε ηλεκτροπληξία.
1: Εδώ θα είμαστε και αύριο, θα κάνουμε ηλεκτροπληξία. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, καιρό.
1: Έχουμε καιρό να κάνουμε ηλεκτροπληξία. Αύριο ηλεκτροπληξία. Από μένα και την Έλενα.
0: Άντε.

0: Την επιτυχία την ακούς στον Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Μοναδική προσφορά. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με την αγορά 2 ρολογιών T-Shot έχετε έκπτωση μείον 20%.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Θέλεις και εσύ να μπεις στον κόσμο της μουσικής? Η μπάντα του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς σε περιμένει. Μάθε φλάουτο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εφώνιο, τούμπα ή κρουστά και γίνε μέλος μιας πραγματικής μπάντας. Μαθήματα, πρόβες, συναυλίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις με τη μουσική να μας ενώνει. Η φίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της μπάντας. Πληροφορίες και εγγραφές στο Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς στο 2467 027 720. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
8: Νομίζεις ότι τελείωσε.

0: Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: New Music Show. Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Sam Feld και Naked με Portugal The Man. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Madonna και Charlie XCX στο Dancing After Hours.

0: αυτή την Μαντόνα, η οποία προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο current και όσο up to date γίνεται. Τελευταία συνεργάζεται τώρα με την Charlie XCX, αυτό ήταν το Dasitiria After Hours. Και πάντα στο νέο single της Miley Cyrus, Let's Get Married, το οποίο το Billboard το χαρακτήρισε ως το πιο προφανές hit από το νέο της άλμπουμ. Το τραγούδι είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς τον αραβωνιαστικό της, τον μουσικό Max Morando. Η Miley τραγουδά για αυτή την αίσθηση του να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις πραγματικά να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου. Μάλιστα, ο Max εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ. Οι δυο τους βρίσκονται στο θρυλικό Chateau Marmont του Los Angeles, ένα σπρώμαυρο βίντεο που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό στιγμιότυπο παρά με κλασικό music video. Το σκηνοθέτησε ο διάσημος φωτογράφος και σκηνοθέτης Mert Alas. Νέα Miley έρχεται τώρα πρώτη. Νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley.

James Miller και Antonio Cipriano στο Top 10 στην Αγγλία Baby Doll. Και πάω τώρα στον Hudson Stone και το Talk, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές παραβλέπεις το πιο όμορφο και πιο σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, το οποίο είναι η ικανότητα επικοινωνίας. Την εποχή λοιπόν που έγραψε ο Hudson Stone αυτό το τραγούδι, βρισκόταν σε ένα περίπλοκο δεσμό και νιώθε ότι όσο και να προσπαθούσε, όλα χάνονταν στο τέλος. Το νέο teen idol είναι μόλις 15 ετών και έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Camp Rock 3 και έρχεται τώρα το νέο του σύγκλιστο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
3: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzika.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this-

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το οποίο άρχισε να μας αρέσει, αλλά κολλήσαμε ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό. Somber και My Body Isn't Ready. Και είπα τώρα στο Need That Love, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ήχο που ο Sam Feld αποκαλεί Future Tropical. Μια εξέλιξη του στυλ Tropical House που καθόρισε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί τις φωτεινές μελωδίες και την χαλαρή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το είδος, ενσωματώνοντας παράλληλα πιο έντονο μπάσο, φυσικά όργανα και πιο άμεσες ενορχιστρώσεις. Στα φωνητικά είναι η αγαπημένη μου How's This και έρχεται τώρα η νέα της συνεργασία με τον Sam Feld στο New Music Show.
1: Hi, this is Sam Feld
2: and I'm How's This
1: and this is my brand new track. I need

νούμερο 3 στην Αμερική, ενώ σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν σχεδόν άγνωστος μέχρι τότε. Το Hero λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
13: Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520 σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959 σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που

0: πρώτο της παιδί.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μουζίκας και έχω όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, Carol G και Baby Wow σε ένα ειδικό remix που ακούμε εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα σε ένα track το οποίο μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής. Το My Lover το είχε βγάλει ο Otto Knows ως Lover το 2022 μαζί με τον Alex Harris και είχαν ως αφιτηρία τη μαγική κιθαριστική μελωδία. Προσπαθούσε αρκετό καιρό να το τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο και κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόταν συνεχώς αυτό. Στο τέλος του φετινού καλοκαιριού όλα πήραν τη σωστή τους μορφή και αυτό που τον βοήθησε να δώσει ξανά ζωή στο track είναι ο Kim Cesarion. Το τελικό αποτέλεσμα το ακούμε τώρα στο New Music Show.

Fast Boy, νέα κυκλοφορία Music Sounds στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Υπάρχουν τραγούδια που όταν βγαίνουν δεν τους δίνεις την ανάλογη σημασία και μετά από πολλά χρόνια λες, μα τι ωραίο που είναι. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το I Need του Maverick Saber. Όταν κυκλοφόρησε το 2011, μπορεί να έλαβε διθυραφικές κριτικές όπως αυτή του Digital Spy που το έβαλε 4 στα 5 αστέρια, εμένα όμως δεν μου έκανε κλικ. Γενικά στην Βρετανία είχε πολύ θερμή υποστήριξη αφού και το άλμπουμ του έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Antennas FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Οκτωβρίου 2001 η Britney Spears κυκλοφόρησε το mega hit I'm a Slave for You. Μέχρι να βγει, ο κόσμος πίστευε ότι ήξερε τι να περιμένει από την Britney. Η ίδια όμως είχε άλλες ιδέες, γι' αυτό και άρπαξε το τραγούδι που προοριζόταν για την Janet Jackson από τους Neptunes. Μόνο στην Αμερική δεν τα πήγε καλά, αφού έφτασε μέχρι το 27. Σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπήκε στο Top 10 και οι περισσότεροι είδαν με καλό μάτι την αλλαγή από την Queen σε μια sexy τραγουδίστρια. Μάλιστα, φέτος κλείνει 25 χρόνια από τότε που βγήκε. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. And just listen.

0: Joe Kisa και Question of the Day στο New Music Show και μια επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει. Αυτό έκαναν Naked στο νέο του single Some Kind of High, όπου μουσικά μοιάζει με τα προηγούμενα hits τους. Συνεργάζονται με τους Portugal The Man σε ένα τραγούδι που μιλάει για το πόσο μαγευτικό είναι όταν ερωτεύεσαι κάποιον. Τότε αρχίζεις να αναζητάς εκείνες τις μικρές στιγμές, τη συγκίνηση που νιώθεις όταν το βλέπεις και έχει την αίσθηση ότι χάνεις τα λογικά σου από ενθουσιασμό. Τελευταία νέα κυκλοφορία, Portugal The Man και Naked στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track featuring Portugal The Man. We got

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Τρενάκρια και Robin στο Too Late. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. You read me wrong, I read you right.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Μοναδική προσφορά. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με την αγορά 2 ρολογιών T-Shot έχετε έκπτωση μείον 20%. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: can get it.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
0: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikon.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
5: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Μοναδική προσφορά. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με την αγορά 2 ρολογιών T-shirt έχετε έκπτωση μείον 20%. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467-083-502. Θέλεις και εσύ να μπεις στον κόσμο της μουσικής? Η μπάντα του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου Καστοριάς σε περιμένει. Μάθε φλάουτο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, εφώνιο, τούμπα ή κρουστά και γίνε μέλος μιας πραγματικής μπάντας. Μαθήματα, πρόβες, συναυλίες, παρελάσεις και εκδηλώσεις με τη μουσική να μας ενώνει. Η φίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Γίνε και εσύ μέλος της μπάντας. Πληροφορίες και εγγραφές στο Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς στο 24670-27-720.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας. Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή.

0: ανάπτυξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης. Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Γιουρόνιξ. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Πετάς την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθείς να ρίξεις τις κορίνες. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι κανόνες του bowling, τους οποίους πρωτοδιατύπωσε πριν πολλά πολλά χρόνια, συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου του 1520, σαν σήμερα, ο τότε βασιλιάς της Αγγλίας. Στην Αγγλία γεννήθηκε και η δούκισσα του York, η Σάρα Φέργιουσον, το 1959, σαν σήμερα. Η Αγγλία, όπως ξέρουμε, βρίσκεται δίπλα στη Γαλλία. Εκεί γεννήθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, που το 1992, σαν σήμερα, παντρεύτηκε και στεναχώρησε το μισό ανδρικό πλανήτη. Λίγα χρόνια μετά, το 1996, σαν σήμερα, η Μαντόνα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ, στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Yeah,

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννης Σταύρου.
2: Γιάννης Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννης Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.

0: σαν. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

wine, brown eyes. Antένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Antennes.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.